πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: ακόμα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαι στην ενότητα του Call to Because με κρύο σύντομο και κακό ανέκδοτο. Λοιπόν, πώς λέγεται ο τεμπέλης φωτογράφος? Ακίνητος λήψης. Εντάξει, οκ, κάτι έκανε.

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέ της και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου. Είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official. Και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

0: Είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Θα προτείνω την αγαπημένη μου σειρά από Netflix. Δεν γινόταν να μην γίνει αυτό. Michael Jackson, η ετιμιγορία. Θέλω να σας πω ότι για μένα ξεκάθαρα αναδεικνύει το πόσο θέλανε να πολεμήσουν τον MJ. Σε καμία περίπτωση δεν αισθάνομαι ότι ο Michael Jackson θα μπορούσε να είχε βλάψει κάποιο παιδί και δεν αποδείχθηκε για ποτέ. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες σειρές ντοκιμαντέρ του Netflix, η αλήθεια είναι. Επιστρέφει στη δίκη του Michael Jackson το 2005, εξετάζοντας τις μαρτυρίες, το δικαστήριο, τα έγγραφα, τις εξελίξεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Εάν είστε θαυμαστές του Michael Jackson, αλλά ακόμη και αν δεν είστε, πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ταξίδι σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις της σύγχρονης pop κουλτούρα. Για μένα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όσο και αν παλέψαν οι δικαστές και οι εισαγγελείς να τον ενοχοποιήσουν, δεν το κατάφεραν σε καμία περίπτωση.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

0: πολύ Σφαίρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: φέρεις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Εδώ στο στούντιο μέσα.
1: Καλώς τους.
0: Μυρωδάτο, μια χαρά το στούντιο σήμερα.
1: Τριτούλα σήμερα.
0: Μυρωδάτο το στούντιο σήμερα.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Να πούμε χρόνια πολλά ξεκινώντας, για να μην ξεχνιόμαστε, στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια.
0: Να πούμε χρόνια πολλά.
1: Που γιορτάζουν σήμερις.
0: Στον Οδυσσέα.
1: Ναι, και στην
0: Οδύσσια. Μια χαρά, Οδυσσέα. Μια χαρά. Κόσμος και Δραμάτος και Επιβάλλει εδώ. Μάλιστα και σήμερα για 2 ώρες. Ξεκινούν τώρα. Έτσι, καλοκαιριάτικο. 7 του μήνα σήμερα. 7 Ιουλίου.
1: Αυτού του Σωτηρίου έτους.
0: Εντάξει, ξεκινάνε τα σχέδια και οι διακοπές ταυτόχρονα, θα έλεγα. Έτσι. Πολλά ακούω γύρω μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι ακούς?
0: Υπάρχουν μέρη τα οποία, ρε παιδί μου, κλαίνε.
1: Α.
0: Δεν έχουν τον κόσμο που περιμένανε, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Συμβαίνει.
0: Τι να πεις, υπομονή, θα φτιάξει, θα σιάξει, που έλεγε και η θιά μου.
1: Πάντως
0: από γνωστούς και από χολιγουδιανούς αστέρες έχουμε γεμίσει και φέτος. Γιατί άλλωστε ποιος άλλος θα πάει διακοπές? Εσύ και εγώ θα γυρνάμε τα νησιά ή θα μετράμε τα κουκιά? Μάλλον τα κουκιά θα μετράμε εμείς, αυτοί θα γυρνάνε τα νησιά μας. Και η Ρίτα Ώρα από ό,τι έβλεπα εδώ, έτσι. Και η Καρντάσιαν, η Κιμ. Τι άλλο να σου πω, ξέρω εγώ, έχω διάφορα ονόματα.
1: Καλά, μας έρχεται κόσμος και κοσμάκι.
0: Έτσι, κάτι influencer. Κάτι influencer. Τώρα έχουμε και τις influencer. Εκτός από τους γνωστούς, έχουμε και τις influencer.
1: Καλά, ξέρεις τι δύναμη έχει μια influencer. Αμέ.
0: Ούτε θέλω να μάθω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Μια από τις υπέροχες ιστορίες που διαβάσαμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρεις τι να πεις για τον κόσμο. Λοιπόν, μας έρχεται από την Βραζιλία συγκεκριμένη ιστορία, όπου μια γυναίκα είχε ανακαλύψει ένα αγαλματίδιο. Έτσι, το θεωρούσε ότι είναι άγιο αγαλματίδιο του...
1: Άγιο,
0: ρε παιδί μου, του Αγίου Αντωνίου.
1: Μάλιστα.
0: Ότι εικόνιζε τον Άγιο Αντώνιο. Έτσι, και να οι προσευχές στο αγαλματίδιο, και να οι ευχές, και να τα παρακάλια, και να οι τεμενάδες. Έτσι, εκεί στη Βραζιλία προσευχόταν για πολλά χρόνια, μέχρι ότου ανακάλυψε ότι ήταν φιγούρα του άρχοντα των δακτυλιδιών.
1: Αλήθεια.
0: Ο Έλρον ήταν.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι. Απίστευε ότι ήταν ο Άγιος Αντώνιος.
1: Εκείνη πίστευε ότι ήταν ο Άγιος. Γιατί τον έχει δει τον Άγιο Αντώνιο? Έτσι. Δεν τον έχει δει.
0: Εγώ,
1: υπέθεσε ότι έτσι θα
0: εμένα
1: ήταν.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν δεν έχει ουσία. Άμα προσεύγεσαι, να προσεύγεσαι στον ουρανό. Οπουδήποτε, δεν χρειάζεται να πας στην εκκλησία μέσα. Ο Θεός είναι παντού. Προσεύχεσαι, τελεία. Τώρα, της έχει τυχαία όμως. Έχει αυτή την χαζομάρα, θα το έλεγα εγώ. Ό,τι βρίσκει κάτω και ό,τι έβρισκε γενικότερα, να το θεωρούσε ότι ήταν άγιο.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Τώρα τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Λίγο προσοχή. Λίγο προσοχή που προσεύχεστε, δηλαδή. Έτσι, για να πιάνουν και ευχές. Το πω, μην πηγαίνουν όλες στον άρχοντα των δαχτυλιδιών.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα κι εσύ. Μπορεί οι ευχές της να πηγαίνανε σωστά όμως, ασχέτου εικόνας.
0: Έτσι.
1: Αγαλματιδίου, ξέρω εγώ.
0: Πώς θα αισθάνθηκε όταν το ανακάλυψε, εκεί θέλω να μου. Εκεί, εκείνη
1: τη στιγμή. Υπάρχει μπίπεδο.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις, έτσι, χρήσιμες, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, έτσι, Τρίτης και 7 του μήνα, παρακαλώ. 7 Ιουλίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, τι έπαθα. Τι έπαθα, καλή.
0: Δεν ξέρω, για λέγε.
1: Αν εσείς θέλετε τώρα να επικοινωνήσετε μαζί μας, όν και καλά και δεν θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Να, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: 9:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, καλωσορίσατε. Εδώ είμαστε.
1: 7 Ιουλίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλές διακοπές να πούμε σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε το βλέμμα στο παρελθόν, να δούμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Απλά το γυρνάμε. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε και μαθήματα από το παρελθόν.
1: Όχι, να πάρουμε
0: τώρα
1: και μαθήματα.
0: Το βλέπεις τώρα πώς πηγαίνει αυτό.
1: Λοιπόν, το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα γίνεται και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφαγιάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοφ του Μιζούρι. 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. 2005 τρομοκρατική επίθεση είχε εκδηλωθεί στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 700 τραυματίες και 54 νεκροί ο απολογισμός. 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, φέτος τα πράγματα με τις διακοπές, καταλαβαίνεις πως είναι. Είναι τις διακοπές που, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Τις ξέρεις.
0: Αν και
1: εσύ
0: δεν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο, με διάφορα κόλπα, αλλά τα νούμερα έτσι τους προδίδουν. Η λέξη camping έχει τριπλάσιες αναζητήσεις φέτος στο Google σε σχέση με όλο το 2025. Δηλαδή μέχρι τώρα το 26 έχει χτυπηθεί η λέξη αυτή τριπλάσιες φορές από όλο το 2025. Έτσι, ο κόσμος δηλαδή ψάχνει να δει τι μπορεί να κάνει με τις διακοπές. Σου λέει, θέλω να πάω πολλές μέρες διακοπές, δεν θέλω να πάω 5 μέρες και να γυρίσω πίσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αν σας αρέσουν αυτό το είδος διακοπές, είναι πολύ ωραίες. Έτσι να ξέρετε, ειδικά αν έχεις παρέα και περνάς καλά.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, ή αν είσαι ζευγάρι, παιδί μου, και συμφωνείτε και οι δύο ότι περνάτε υπέροχα με, με μια σκηνή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αύξηση πωλήσεων φέτος στα είδη camping 48%. Δηλαδή έχουν πάρει σχεδόν 50% πάνω οι πωλήσεις, ενώ ο τζίρος είναι πάνω 62%. Όπως καταλαβαίνεις, θα αμολυθούμε όλοι από τώρα και μετά στις θάλασσες και στα δάση. Χαμός θα γίνει. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Να πάρετε καλό στρώμα, να ξαπλώνετε. Έτσι φουσκωτό συνήθως. Είναι και αυτό. Βάζεις το φουσκωτό, γιατί είσαι άνετα εκεί. Δεν νιώθεις τίποτα. Και κάμπινγκ, να μας πείτε την εμπειρία σας.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι έρχονται διαφημίσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι υπέρ του παγωτού, εσύ είσαι παγωτατζού πολύ.
1: Αχ, ναι, είμαι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είμαι αποδάφτης.
0: Μας προτείνουν, λέει, ένα παγωτό με στρίδια και σόγια.
1: Αχ, γιατί.
0: Αυτό λέω και εγώ. Γιατί. Ξέρεις ποιοι είναι. Οι φίλοι σου, οι Ιάπωνες.
1: Αλλά αυτό είναι σίγουρο.
0: Με στρίδια και σόγια, ρε παιδιά, το παγωτό. Δηλαδή δεν τρέπονται λίγο.
1: Τι να σου πω τώρα, μπορεί αύριο
0: ντροπή, μεθαύριο. Ντροπή, δηλαδή ντροπή.
1: Μπορεί αύριο μεθαύριο να πας σε ένα ταβερνάκι και μαζί με τη γαρίδα και τα καλαμαράκια να σου πει: έχω ένα ωραιότατο παγωτό γάβρο μαρινάτο. Νοστινιά.
0: Αυτά εμείς δεν τα κάνουμε. Θα ήταν ελληνικό αυτό.
1: Αυτό
0: ενώ
1: σου λέω,
0: οι Ιάπωνες μπορεί... τα κάνουνε, καταλαβες, έχουν τα μούτρα και χαλάνε το παγωτό και μέσα θα έχει, τι είπαμε τώρα, θα έχει στρίδια και σόγια, τέλεια.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί και το παγωτό γαύρος μαρινάτος να είναι νόστιμο, δεν ξέρεις.
0: Να δοκιμάσεις εσύ που είσαι παγωτατζού να
1: μπορεί
0: μας πεις.
1: Μπορεί να έχει την υφή γρανίτας, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μπορείς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
10: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
11: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Βίλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
12: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Εδώ είμαστε. 7 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Έτσι το καλοκαίρι στα καλύτερά του. Έτσι, στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού είμαστε. Πάει και ο πρώτος, ναι. Τέλος. Παρόλο πάντως τους καύσονες και όλα αυτά στα άλλα μέρη, εδώ έβλεπα ότι οι μερολόγοι λένε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ψυχρό ρεύμα στα μέρη μας, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει ζεστάνει τόσο πολύ. Αν δεν μας κάψει αυτό το καλοκαίρι, καλά θα είναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τις ζέστες που έκανε πριν 2 χρόνια, έτσι. Το καλοκαίρι μας έβγαζε 40 μέρες με 40 σερί. Αυτό ήταν δηλαδή.
1: Και τις φωτιές δεν πρέπει... που συνοδεύανε όλα αυτά.
0: Ναι, δεν πρέπει να το έχουμε ξαναζήσει αυτό τόσα χρόνια. Πολύ ζέστη. Λοιπόν. Έρευνα. Πού θα βρεις τον έρωτα?
1: Πού θα τον έβρω?
0: Αυτό είναι
1: δεν
0: το ζήτημα.
1: Δεν τον έχω έβρει.
0: Δεν ξέρω, μιλάμε τώρα για τους απελπισμένους, ρε παιδί μου, που θέλουν και συμβουλή από πάνω για να βρουν τον έρωτα. Έτσι, σου λέει όχι σε μπαρ, όχι σε γυμναστήρια, αλλά στο σούπερ μάρκετ. Και πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνες πολλές και
1: στην ουρά για τα
0: τους ερευνητές που ίδρωσαν έτσι, στα απορρυπαντικά. Εκεί γίνονται οι πιο καθημερινές συναντήσεις.
1: Στα απορρυπαντικά και καθάρισης.
0: Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να είσαι πολύ, ας πούμε, απελπισμένος για να τα διαβάζεις και να τα σκέφτεσαι όλα αυτά σοβαρά.
1: Εντάξει, όχι απαραίτητα.
0: Να πιστεύεις δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, θα ψάξεις τα απορρυπαντικά. Ρε παιδί μου, καταρχήν σούπερ μάρκετ, πόσο σύντομα να πας τώρα με τέτοια ακρίβεια, μία φορά στο τόσο. Και άμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και μπαίνεις σκυθροπή, βγαίνεις ακόμη σκυθροπή, ας πούμε.
1: Να σου πω κάτι. Αλλά... όμως. Υπάρχει λόγος που λέει για τα απορρυπαντικά.
0: Ναι, για εξήγησέ το.
1: Δεν ξέρω αν σου το εξηγήσανε.
0: Όχι, όχι, όχι, για λέγε.
1: Πόσο καιρό έχεις να ψωνίσεις απορρυπαντικά?
0: Ξέρω εγώ, πάνω από μήνα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Για να ψωνίσεις απορρυπαντικά έχεις λεφτά. Εκεί που έχουν πάει είναι...
0: Γιατί οι υπόλοιποι που δεν έχουν κυκλοφορούν βρώμικοι, δηλαδή.
1: Τα απορρυπαντικά είναι ακριβά. Οπότε θα δεις τι απορρυπαντικό ψωνίζει.
0: Είναι και αυτό.
1: Είναι ευκατάστατος.
0: Δηλαδή το νου σου θα πάει κατευθείαν στα λεφτά. Δεν θα πάει στην επικοινωνία.
1: Μα σε σούπερ μάρκετ είσαι, μάνα μου.
0: Σε σούπερ μάρκετ είσαι. Αυτό τι σχέση έχει με τα λεφτά?
1: Επίσης, που έχει ο άλλος. Το σούπερ μάρκετ εκεί στα απορρυπαντικά.
0: Είδατε πώς πάει
1: σου
0: έτσι.
1: Σου δίνει και ευκαιρίες για να αναπτύξεις έτσι μια συνομιλία.
0: Που δεν μπορείς να
1: εσείς βάζετε μαλακτικό. Τι άρωμα σας αρέσει?
0: Μην είσαι περίεργη.
1: Να πάρω τους πράσινους κόκκους ή τους μπλε?
0: Πάρω τους όλους μαζί.
1: Τι άρωμα σας αρέσει?
0: Μην είσαι περίεργη.
1: Να πάρω τους πράσινους κόκκους ή τους μπλε?
0: Πάρω τους όλους μαζί.

0: Τι εκθέσεις, εικαστικών, εκθέσεις, αυτοκινήτου.
1: Διάφορες εκθέσεις, ρε παιδί μου, μαζεύεται κόσμος.
0: Ναι.
1: Και στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και παντού. Λοιπόν, και στο πάρκο. Πας στο πάρκο. Έχουμε πάρκο εδώ, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, στο πάρκο μπορεί να βρει κανένα ανώμαλο. Δεν ξέρω τώρα αν θα βρει κάτι.
1: Μπορεί να είναι ο έρωτας της ζωής όμως. Δεν το ξέρεις.
0: Δεν αποκλείουμε τίποτα.
1: Δεν ξέρω. Το λέει εδώ πέρα η έρευνα. Κάθονται και κάνουν έρευνες οι άνθρωποι.
0: Πασχίζουνε.
1: Πασχίζουνε. Γυρνάνε στο σπίτι το απόγευμα και λένε εργαστήκαμε και σήμερα. Κάναμε έρευνα.

0: Λοιπόν, σου έχω box office. Ξέρω ότι σου αρέσει να μαθαίνεις για ταινίες και πωλήσεις και τα λοιπά.
1: Θα σου πω κι εγώ.
0: Το Michael, για τον Michael Jackson, ξεπέρασε το Oppenheimer και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών.
1: Okay.
0: Το φιλμ για τον βασιλιά της Pop συνεχίζει να ανεβαίνει με έσοδα που ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 977,4 εκατομμύρια δολάρια.

0: Εγώ θα σου πω για την ελληνική πραγματικότητα. Εάν πραγματικά πηγαίνει καλά αυτή η ταινία, θα τη βλέπαμε να προβάλλεται από πολλά σινεμά. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, έχουν περάσει 10 Σαββατοκύριακα που έχει βγει, έτσι.
0: Δεν νομίζω. 10 Σαββατοκύριακα είναι 2,5 μήνες. Δεν ξεκίνησε τέλος Απριλίου.
1: Εντάξει, εδώ είναι στα αμερικανικά δεδομένα.
0: Okay. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Πάντως λέω ότι αν πραγματικά υπήρχε έτσι μεγάλη χαρά, θα την κρατούσαν την ταινία να την προβάλλανε τα σινεμά. Δεν το κάνουν αυτό.
1: Η διεθνής αγορά είναι που κυμαίνεται στα 900 τόσα εκατομμύρια, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, παγκοσμίως. Mm-hmm. Εντάξει, είναι όμως.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω εδώ πέρα περισσότερο του Spielberg ταινία υπάρχει ακόμα. Έτσι. Προβάλλεται δηλαδή. Και προβάλλεται και μια ταινία η οποία ήταν εκτός συναγωνισμού, ελληνική, που την είδα.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά, φανταστική ταινία. Έτσι, 3,5 νομίζω αστεράκια, όλη η κριτική. Και γέλιο πραγματικό, δεν στο εκβιάζει, βγαίνει από μόνο το γέλιο. Έτσι, έγκλημα στα καπί, στα β' καπί αλίμου. Κάπως έτσι λέγεται η ταινία, ελληνική. Να σας πω επίσης ότι είναι το ντεμπούτο του σκηνοθέτη αυτή η ταινία. Mm-hmm. Έτσι, και η ιστορία λέει το εξής, ότι η ιστορία πώς έγινε η ταινία είναι ότι έγινε η πρόταση να γυριστεί μια ταινία στον Άλυμο, στην Αθήνα. Mm-hmm. Και σκηνοθέτης ζήτησε ότι για να την πραγματοποιήσω θέλω περίπου 1 εκατομμύριο.
1: Τι λες?
0: Ναι. Και του είπαν υπάρχουν 50.000 από το Δήμο.
1: Πάρτες.
0: Εντάξει, και πρωταγωνίστησαν όλοι οι κάτοικοι, έτσι, κάτοικοι μάλλον από τον Άλυμο. Mm-hmm. Και είναι όλοι, μάλλον.
1: Είναι σπιτική ταινία.
0: Είναι σπιτική ταινία, ναι, είναι σπιτική. Έτσι, δεν είναι πληρωμένη δηλαδή. Δεν πληρώθηκαν. Και είναι και καλή. Εγώ προτείνω, αν πουθενά την βρείτε να τη δείτε, θα γελάσετε με την καρδιά σας. Και έχει και σας παίρνει στο τέλος.
1: Μάλιστα.

0: Άκου λοιπόν.
1: Χαρά μεγάλη.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι το βλέπω εδώ, πετάνε.
2: Έτσι,
1: πετάμε σπίθες, παιδί μου. Δεν το συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι,
2: αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Με στην καλή
1: καλώς
0: χαρά, θα έλεγα.
1: Τρελοκέφι
0: στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Καλές διακοπές σε όλους εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας. Έβιβαλή, εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Κόσμος Κατραμάδος, εδώ παρεούλα. Τρετιάτικο.
0: Mm-hmm.
1: 7 του μήνα, είπαμε ότι γιορτάζει η Κυριακή και ο Οδυσσέας.
0: Μια
1: Κυριακή,
0: χαρά.
1: Κυριάκος, τέλεια. Οδυσσέας, Οδύσσια.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα και όχι ευχάριστα.
1: Έλα
0: δυστυχώς
1: τώρα πάλι.
0: Η Morgan Stanley ανεβάζει την πρόβλεψή της για χρήση ανθρωποειδών στην Κίνα το 2026 και μιλάει για 50.000 ρομπότ ανθρωποειδή που έχουν παραγγελθεί από βιομηχανίες, καταστήματα χωρίς προσωπικό και εστιατόρια.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, η πρόβλεψη για το 2050, κρατηθείτε, είναι 1 δισεκατομμύριο ρομπότ για τις ίδιες εργασίες, βιομηχανίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή θα είμαστε με το ζόρι 8 δισεκατομμύρια, γιατί μειώνονται μάλλον σε αρκετές χώρες οι γεννήσεις, και 1 δισεκατομμύριο ρομπότ. Αυτό πήγε πολύ καλά.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, ήδη έχουμε τα πρώτα δυσάρεστα νέα από Μεγάλη Βρετανία, που έχει μετρηθεί η ανεργία καθαρά από AI και από ρομπότ είναι 8%. Να το ξέρετε αυτό. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μιλάμε για το τέλος του 26, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η μοίρα για το τέλος του 26. Λοιπόν, επαγγέλματα τα οποία, ας πούμε, είναι επίφοβα για το επόμενο χρονικό διάστημα και αρχίζουν και μειώνονται οι άνθρωποι και ανεβαίνουν τα ρομπότ, είναι άνθρωποι, όπως είπαμε, εκεί στα εστιατόρια, στη βιομηχανία μέσα, αλλά ακόμα και δικηγόροι, όπου έχουν αρχίσει και δημιουργούνται ολόκληρα δικηγορικά γραφεία μόνο με AI.
1: Τέλειο.
0: Χωρίς ανθρώπους δηλαδή.
1: Τέλειο.
0: Έτσι. Δεν ξέρω, θα πρέπει να υπάρχει μια απλή συνείδηση ανθρώπινη. Μπαίνεις σε ένα κατάστημα, βλέπεις ότι κινείται με ρομπότ, βγαίνεις από το κατάστημα, δεν καταναλώνεις εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν το κάνεις αυτό, θα μειωθεί αυτός ο κίνδυνος. Έτσι. Μπορεί να μην ξέρεις, να μην μπορείς να πεις δεν θα πάρω αυτό το αυτοκίνητο ή δεν θα πάρω αυτό το κλιματιστικό που το φτιάχνουν ρομπότ, αλλά στα πιο απλά πράγματα γύρω μας μπορείς άνετα να επιβραβεύεις τα καταστήματα, τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανθρώπους και όχι ρομπότ. Να, εδώ λέει για ένα γραφείο δικηγόρων. Θα πηγαίνεις σε γραφείο που είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ, δεν είναι, θα λειτουργεί AI.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει αυτή η συνείδηση και δεν μείνουμε στο ότι ανοίγουμε και τις Κυριακές και πηγαίνουμε και αγοράζουμε από καταστήματα, επειδή άνοιξαν και τις Κυριακές, έτσι, μπορεί να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, μέσα στις ειδήσεις που έχουμε διαβάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το πάγωμα ενοικίων στη Νέα Υόρκη που πέτυχε ο δήμαρχος Μαμντάνι. Mm-hmm. Από την 1η Οκτωβρίου σε σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στο μηχανισμό ελέγχου δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης είτε ενός είτε δύο ετών. Αυτό είναι πραγματικά νίκη, έτσι, για σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοικίες.
1: Δεν ξέρω εσύ, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Είναι μία ανάσα όμως.
1: Δηλαδή μπαίνεις σε ένα σπίτι μέσα και σου λέει ο άλλος ένα ενίκιο. Σου λέω εγώ 1000 ευρώ. Ένα ενίκιο. Τα 2 χρόνια ή ο ένας χρόνος είναι αυτονόητο ότι θα μπορεί να μείνει σταθερό. Δεν πρόκειται να στο αυξήσει τον ένα χρόνο. Εδώ θα ήθελα να ακούσω 5 χρόνια. Ας πούμε. Θα ήμουν καλύτερα. Θα νιώθω ότι δεν με κοροϊδεύουν με αυτή την είδηση. Τώρα νομίζω ότι με κοροϊδεύουν. 1-2 χρόνια δεν θα αυξηθεί. Δηλαδή θα έρθει στου 6 μήνες ο ιδιοκτήτης και σου πει: τώρα θέλω 10% αύξηση για το επόμενο εξάμηνο. Δεν είναι. Εντάξει. Τι να σου πω και σένα.
0: Είναι κάτι.
1: Ό,τι νομίζεις εσύ. Αν νομίζεις ότι είναι κάτι. Εσύ ας πούμε πόσο σου αυξάνει. Κάθε πότε σου αυξάνει. Κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια. Το ενοικιό.
0: Ανάλογα.
1: Έμα.
0: Δηλαδή το πρώτο συμβόλαιο είναι 3 χρόνια, μετά πάει αναλόγως. Μπορεί mm-hmm. να στο αυξήσει στα 2, μπορεί να στο αυξήσει και στο 1.
1: Έμα, γι' αυτό σου λέω. Είτε 1 είτε 2, εδώ η είδηση δεν μας εξασφαλίζει κάτι διαφορετικό και καλύτερο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: για τις δύο προηγούμενες ώρες της Τρίτης. Η Εύη ήταν εδώ.
1: Και ο Κοσμάς ήταν εδώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ στο πόστο μας, στη θέση μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Στη μέση της εβδομάδας επίσης. Έτσι. Με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Και τα διαβάζουμε εδώ. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, πιστέψτε. Έτσι, να βρούμε κάτι καλό. Μερικές φορές μας πνίγει το δίκιο. Τι να κάνουμε.
1: Μας πνίγει και εσύ.
0: Έτσι, μας πνίγει το δίκιο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 10 330 222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 28 10 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
12: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
11: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
11: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
12: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
11: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
12: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
11: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
12: και 2810-3410-19.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
13: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ένα όμορφο πρωινό να έχουμε όλοι. Υδρόγειος 106,9 όπως κάθε μέρα στα ραδιοφωνά σας. Η Ελένα Πακάκνη στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε το επόμενο 2ωρο. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Σήμερα που είναι 7 Ιουλίου 2026. Στο ημερολόγιο Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. Είναι η προστάτηδα του μητρικού θυλασμού. Γιορτάζει ο Κυριάκος, η Κυριακή, χρόνια πολλά. Γιορτάζουν επίσης ο Οδυσσέας και η Οδύσσια.

0: πόλης.
1: Για να δούμε και τι καιρό θα κάνει σήμερα. Έθριος θα είναι στο νησί μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 στα ανατολικά τμήματα του νησιού μας, στα 7 μποφόρ. Έτσι η ένταση αυξάνεται. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται στην Τουρκία. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο εκεί θα τεθούν η άμυνα, τα F-35 και οι εξελίξεις στις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και της Τουρκίας. Ο New York Times αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Έτσι, σε άλλες ειδήσεις από το Μουντιάλ, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έσωσε τις ΗΠΑ. Το Βέλγιο της διέλυσε με 4-1 και προκρίθηκε στους 8. Η Πορτογαλία χθες ιτήθηκε 0-1 από την Ισπανία. Ο Μερίνο λύτρωσε στο 90-1 τους Ισπανούς και τους έστειλε στα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης.

Από σήμερα λοιπόν 7 Ιουλίου μέχρι και την 5η 16 θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων για αυτή τη χρονιά. Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν από το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφοι θα μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.ie.mindedu.gov.gr από σήμερα μετά τις 9 το πρωί, είναι 9 και 20 φυσικά και μπορείτε να μπείτε μέχρι και την 5η πριν τα μεσάνυχτα με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.

πάμε και στις εξελίξεις που φαίνεται να έρχονται για την υπόθεση της ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δημοσιεύματα από τους New York Times που επικαλούνται ανώτερους αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει λοιπόν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να δώσει το πράσινο φως για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των stealth μαχητικών F-35. Mm.

Λοιπόν, σε διαφημίσεις πάμε σιγά σιγά. Λίγο πριν τις 9:30 επιστρέφουμε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σας έλεγα θα βρεθεί εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και άμυνα και F-35 και διάφορες εξελίξεις.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Ένα διυπικού ομίλου καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: είμαστε χάρη.
1: Μένα το συνεχίζουμε και τα όσα λέγαμε νωρίτερα από άρθρο στο New York Times. Ο Τούρκος πρόεδρος συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρών ηγετών που ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι θαυμάζει περισσότερο. Πρόσφατα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει εντολή στους συνεργάτες του να βρουν τρόπο ώστε ο Τούρκος πρόεδρος να αποκτήσει, λέει, τα μαχητικά που εδώ και χρόνια επιδιώκει. Για να συμβεί αυτό όμως πρέπει να ξεπεραστεί ένας νόμος που ψήφισε το Κογκρέσο το 2020, ο οποίος απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκτός εάν η αμερικανική κυβέρνηση διαπιστώσει ότι η Άγκυρα δεν διαθέτει πλέον τα ρωσικά συστήματα S-400, όπως γράφει το άρθρο.

Η Τουρκία λοιπόν είχε αγοράσει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα το 2019. Αυτός ήταν και ο λόγος, αυτή η αγορά που προκάλεσε σοβαρές τριβές στις σχέσεις της, με την Αμερική, και επηρέασε και αρνητικά τη στάση του Κογκρέσου απέναντι στην Άγκυρα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ουάσιγκτον απέκλεισε την Τουρκία από αυτό το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και επέβαλε και κυρώσεις. Τώρα, στην Αθήνα, εδώ από την Ελλάδα, εκτιμούν ότι το βασικό ανάγχωμα στα σχέδια της Τουρκίας παραμένει το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί περιορισμούς στην πώληση των F-35.

0: ξυπνώ.
1: Οι εκδηλώσεις τώρα της Συνόδου στην Τουρκία θα ξεκινήσουν σήμερα το βράδυ. Το επίσημο δείπνο που θα παραδεθεί από τον πρόεδρο της Τουρκίας προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας. Οι κύριες εργασίες της Συνόδου Κορυφής θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη.

Πάμε και στις φωτιές που είχαμε χθες σε Ιεράπετρα και στη Βιάνο και εδώ στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο βουλισμένο Αλόνι. Μέχρι χθες το απόγευμα οι πυρκαγιές, να πούμε ότι είχαν οριοθετηθεί μετά τη μάχη των πυροσβεστών. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες ευνοούσαν τις αναζωπηρώσεις. Τώρα, σε επιφυλακή παραμένει και σήμερα τρίτη η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και ο μηχανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς τρεις νομοί του νησιού μας και το Ρέθινο και το Ηράκλειο και το Λασίδι έχουν σημανθεί με το πορτοκαλί χρώμα στο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας.

Λοιπόν, www.1069.gr, εδώ στο site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο info@1069.gr και επικοινωνείτε μαζί μας και στο τηλέφωνο 2810-333-500. Λίγο πριν από τις 10 είμαστε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα περάσουμε στις διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να σας πω για τις εντυπωσιακές εικόνες που μας έρχονται από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνα, τα ποτάμια λάβας που φαίνονται στις φωτογραφίες και στα βίντεο. Υπάρχουν και προβλήματα εκεί στις πτήσεις. Και στην Κίνα σημειώθηκε ένας φωνικός τυφώνα, σκότωσε 15 άτομα. Υπάρχουν εκεί 9 αγνοούμενοι και γίνονται χιλιάδες κενώσεις. Θα δούμε και τα νεότερα από τον σεισμό στην Βραζιλία.

0: Μπορείς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Βήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαι
4: στη... Υδρόγειος 106,9.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα

Με τη Βενεζουέλα συνεχίζουμε, όχι τη Βραζιλία που σας είπα πριν. Βενεζουέλα λοιπόν, και πάμε στη 12χρονη κοπέλα, τη Φαμπιάνα, που επέζησε 32 ώρες στα συντρίμια τρώγοντας κέτσαπ και τυρί. Η ίδια είπε ότι πίστευε ότι θα πεθάνει. Όταν είδε όμως, λέει, τους διασώστες, ένιωσε τεράστια χαρά και κατάλαβε ότι θα σωθεί. Η κοπέλα γλίτωσε με ένα κάθαγμα στο αριστερό πόδι και μερικές εκδορές.

Στη Βενεζουέλα συνεχίζουμε 13 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδασαν ολόκληρες περιοχές, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 3.500 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πάρα πολλών. Εξακολουθούν να αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 εκεί. Να πούμε ότι τα ξένα συνεργεία διάσωσης αρχίζουν σιγά σιγά να αποχωρούν από εκεί. Οι σεισμοπαθείς πολίτες συνεχίζουν να ψάχνουν όμως για τους δικούς τους ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια, κάτω από τα χαλάσματα. Οι διεθνείς αποστολές ομάδων έρευνας και διάσωσης φτιάχνουν αποσκευές, καθώς μηχανήματα έργου συνεχίζουν να απομακρύνουν τα βουνά από συντρίμμια που άφησαν πίσω οι καταστροφικοί σεισμοί της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα.

Πάμε στον τυφώνα Μάισακ, όπως ονομάζεται, στην Κίνα. Εκεί στήχησε τη ζωή σε 15 πολίτες και εκατοντάδες είναι τραυματισμένοι. Στην κεντρική και νότια Κίνα, λοιπόν, η τροπική καταιγίδα προκάλεσε και ρήγματα φραγμάτων και ανάγκασε δεκάδες χιλιάδες να κενώσουν τις εστίες τους στη νότια Κίνα εξαιτίας του τυφώνα. Τώρα εκεί οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο τυφώνας θα απορρίψει το νερό που ρούφηξε κατά τη διάρκεια της πορείας του στη θάλασσα της νότιας Κίνας, καθώς εξασθενεί και κατευθύνεται προς την ενδοχώρα, λένε λοιπόν εκεί οι μετεωρολόγοι.

Πάμε και στην Έτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στο πλανήτη, που καταγράφει έντονη δραστηριότητα από το Σαββατοκύριακο, εκτοξεύοντας καυτή τέφρα αλλά και λάβα, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας. Νέφος τέφρας υψωνόταν σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την κορυφή του ηφαιστείου. Να πούμε ότι ήταν κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνιας. Τώρα νεότερη ενημέρωση αναμένεται 11 ώρα Ελλάδος. Οι αρχές καλούν πάντως όσους έχουν προγραμματισμένο ταξίδι να επικοινωνούν, λέει, με τις αεροπορικές εταιρείες πριν πάνε στο αεροδρόμιο, ώστε να ενημερώνονται για την κατάσταση της πτήσης τους.

Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τις αιχμηρές αναρτήσεις που έχουν γεμίσει έτσι το διαδίκτυο και το τρολάρισμα από τους Βέλγους μετά την ισοπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έκαναν μάλιστα και όλοι μαζί τον αγαπημένο χορό του Αμερικανού Προέδρου. Έχουμε εξελίξει και στην Πορτογαλία. Τέλος εκεί ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά τον αποκλεισμό στο Μουντιάλ. Δεν έχει, λέει, λογική να συνεχίσω. Πάμε και κινηματογράφο, γιατί θα δούμε τι λένε οι πρώτοι κριτικοί που παρακολούθησαν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Πάμε και στον έτσι σημαντικό αγώνα στα πλαίσια του Μουντιάλ που έγινε τα ξημερώματα στα γήπεδα των ΗΠΑ της Αμερικής. Βέλγιο λοιπόν και Αμερική αναμετρήθηκαν σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από την ομή παρέμβαση, λέγαμε και χθες, του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπαλοκάν και φυσικά την υποταγή του Προέδρου της FIFA, του Τζιάνο Ινφαντίνο. Εν τέλει οι Βέλγοι διέλυσαν το αμερικανικό όνειρο για μεγαλύτερη πορεία στο παγκόσμιο κύπελο. Επικράτησαν 4-1 για να περάσουν στα προημιτελικά.
1: Οι πληγές μες στην καρδιά του

Μετά το τελευταίο γκολ τώρα στη νίκη τους με 4-1 επί των Ηνωμένων Πολιτειών, ορισμένοι ποδοσφαιριστές του Βελγίου φάνηκαν να κοροϊδεύουν όλοι μαζί τον Αμερικανό πρόεδρο στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζοντας τόσο τον γκολ όσο και τη μεγάλη νίκη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπορείτε να δείτε και τα σχετικά βίντεο στο www.1069.gr.

Το όνειρο τώρα για την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο τελείωσε νωρίς. Μία ήττα, ένας αποκλεισμός που δεν πήραν και τόσο καλά. Λογικό είναι, οι ποδοσφαιριστές του και μετά τη λήξη του αγώνα ξέσπασαν σε κλάματα. Και ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Κρίστιαν Πούλησεκ, ήταν καταρακωμένος και δεν μπόρεσε να κρύψει τη στεναχώρια του.

πάμε και στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 Μουντιάλ. Η Πορτογαλία αποκλείστηκε από τη διοργάνωση. Το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση Πορτογαλία-Ισπανία 0-1 για τη φάση των 16 του Μουντιάλ δεν σήμανε μόνο ένα αποκλεισμό, σήμανε και το τέλος της πορείας του Κριστιάνο Ρονάλντο στα παγκόσμια κύπελα. Ο παίκτης που κατέριψε σχεδόν κάθε ατομικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο αποχωρεί από τη μεγαλύτερη διοργάνωση χωρίς να κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που έλειψε από τη συλλογή του. Επιστρέφουμε για να δούμε τι δήλωσε και ο ίδιος.

Μετά το τέλος λοιπόν του αγώνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Είπε ότι έχει καθαρή συνείδηση. Ανέφερε 23 χρόνια για την εθνική μου ομάδα και κέρδισα 3 τίτλους. Πριν από τον Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τόνισε, ήταν η πιο σημαντική στιγμή. Για εκείνον το Euro έχει την ίδια αξία, λέει, με ένα παγκόσμιο κύπελο. Τι άλλο είπε, σε ερώτηση για το αν θα σταματήσει να είναι και αρχηγός της Πορτογαλίας, είπε ότι δεν παίρνει αποφάσεις εν θερμό, ενώ για το αν είναι το τελευταίο του Μουντιάλ είπε ότι πιθανότατα ναι, φεύγω, λέει, λυπημένος αλλά με καθαρή συνείδηση, γιατί έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Ο 41χρονος Πορτογάλος κατέγραψε σε 27 αγώνες 11 γκολ και 2 ασίστ σε πάνω από 2.000 αγωνιστικά λεπτά και 6 τουρνουά, τα οποία βρήκε δίχτυα σε καθένα από αυτά και έγινε ο μοναδικός παίκτης που πετυχαίνει

Πάμε και στον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Στη συνέντευξη τύπου μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από το Μουντιάλ, ανέφερε ότι ήρθε στην ομάδα για να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, αφού λέει δεν τα κατάφερα. Δεν τα καταφέραμε, δεν έχει, λέει, λογική να συνεχίσω. Ο Μαρτίνεθ ήταν ο αντικαταστάτης του Φερνάντο Σάντος από το 2023 και οδήγησε τους Πορτογάλους στο προημιτελικά του γύρου 2024 στην κατάκτηση του Nations League και στους 16 του Μουντιάλ. Ο Ζόρζε Ζεσούς αναμένεται να είναι τώρα αντικαταστάτης του Ισπανού στον πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας. Στις αθλητικές τώρα μεταδόσεις της ημέρας, να πούμε ότι ξεχωρίζει το μάτς της Αργεντινής του Μέση με την Αίγυπτο και από αυτό της Ελβετίας με την Κολομβία για την φάση των 16 του Μουντιάλ. Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την ΑΕΚ Λάρνακα στο τρίτο φιλικό, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Λοιπόν, και λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει τις πρώτες κριτικές, οι οποίες είναι σχεδόν ομόφωνα έτσι διθυραμβικές. Δημοσιογράφοι και κριτικοί που παρακολούθησαν τις πρώτες προβολές κάνουν λόγο για ένα μεγαλειώδες κινηματογραφικό έπος με εντυπωσιακές σκηνές μάχης, στοιχεία τρόμου που δεν συναντά κανείς, λέει, εύκολα στις προηγούμενες δουλειές του σκηνοθέτη και ερμηνείες που σύμφωνα με τους κριτικούς συγκαταλέγονται στις καλύτερες της καριέρας των πρωταγωνιστών. Και κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: φορείς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Να είμαστε κι εμείς εδώ. Ο Θανάσης Καραβέλλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Θα περάσουμε φανταστικά. Θα ακούσουμε μουσική. Θα διαβάσω ειδήσεις. Θα κάνουμε τα πάντα, ρε παιδί μου. Θα περάσουμε δύο ώρες. Σούπερ ντούπερ. Πώς αλλιώς να το πω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εννοείται με τραγούδι. Θα σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μου σε λίγο. Και θα ξεκινήσουμε και με τις πολύ, πολύ όμορφες ειδήσεις που έχω βρει.
1: Έλα.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, τρόπους επικοινωνίας για την αρχή, να σας πω πώς επικοινωνείτε δηλαδή μαζί μου. Θα το κάνετε μέσα από τα social media, θα με αναζητήσετε Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας λοιπόν διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα και αμέσως θα πάμε για είδηση.

0: είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
7: και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα σας πάω κατευθείαν σε μία είδηση. Και η είδηση λέει ότι ένας τύπος μετέφερε δεκάδες δηλητηριώδη φίδια στη βαλίτσα του. Τα ερπετά κατασχέθηκαν βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας άγριων ζώων. Στη σύλληψη λοιπόν είναι νέος άνδρα, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει λαθρέα δεκάδες σπάνια ερπετά, ανάμεσά τους 47 δηλητηριώδεις οχές στην χώρα, προχώρησαν οι αρχές στη Βομβάη, στο αεροδρόμιο της Ινδίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα ερπετά βρέθηκαν στις αποσκευές που είχε παραδώσει ο άνδρας πριν την πτήση του από την Ταϊλάνδη για την Ινδία. Τα ερπετά, λέει, κατασχέθηκαν βάσει της νομοθεσίας. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας Ινδός υπήκος παρέμενε επικράτηση. Ναι, επί του παρόντος, λέει, παραμένει αδιευκρίνιστο από πού ακριβώς προήλθαν αυτά τα ερπετά. Με στη βάλιτσα, σκέψω τώρα να σου φύγουν και να γεμίσει το αεροπλάνο με φίδια. Αυτό είναι. Να λες πού είναι να ανοίξω μια πόρτα να πηδήξω έξω.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

Επιστροφή ξανά στη μουσική και στις ειδήσεις. Εννοείται έτσι ότι βρίσκω. Λοιπόν, θα πάμε πάλι κατευθείαν σε είδηση. Και η είδηση μας έρχεται από την Βρετανία και από μια γυναίκα, λέει, που ανακάλυψε απιστία από τι λέτε. Από την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έτσι λοιπόν, η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα έγινε το πιστήριο, λέει, της απιστίας. Μια γυναίκα λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε αντιμέτωπη με την απιστία του συζύγου της μέσω μιας ηλεκτρικής βούρτσας. Χρησιμοποιούσε τη σχετική εφαρμογή για να παρακολουθεί πότε τα παιδιά της βουρτσίζουν τα δόντια τους, όταν πρόσεξε κάτι παράξενο. Τα δεδομένα έδειχναν ότι η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιόνταν σε ώρες που ο σύζυγός της θα έπρεπε να βρίσκεται στη δουλειά. Ύστερα από διασταύρωση με το ωράριό του και την απουσία των παιδιών από το σπίτι, άρχισαν να γεννιούνται υποψίες. Όταν τον αντιμετώπισε, εκείνος επέμεινε πως ήταν στο γραφείο όλη μέρα. Ωστόσο, η εφαρμογή πρόδωσε την αλήθεια. Είχε βουρτσίσει τα δόντια του το πρωί μέσα στο σπίτι. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε μία έξωσυζυγική σχέση με συναδελφό του και χρησιμοποιούσε το σπίτι ως κρυφό σημείο συνάντησης, εκμεταλλευόμενος τις ώρες απουσίας της οικογένειας. Περιστατικό αναδεικνύει πως οι έξυπνες οικιακές συσκευές, ακόμα και αυτές που θεωρούνται αθώες, όπως μία ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, μπορούν να αποκαλύψουν συμπεριφορές που κάποιοι νομίζουν πως έχουν καλύψει.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει ακριβώς αυτό. Σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα. Πάντα ο Αθανάσης Γκαραβέλλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

0: ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Να είμαστε κι εμείς εδώ, ο Θάνος και η Μερή, η Μερή και ο Θάνος, και ο μήνας έχει 7 του Ιούλη.
1: Πάει και η πρώτη εβδομάδα, προχωράει και ο Ιούλιο σιγά σιγά για να φύγει. Έχουμε άλλες 3 εβδομάδες, τόσο δεν έχουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία, και εγώ περιμένω πώς και πώς. Θα φύγω, θα πάω ένα διμεράκι.
1: Περιμένω
2: σε ένα νησάκι, να το πω. Πού θα πάω?
1: Να το πεις.
2: Λέω να πάω μια Αίγινα.
1: Α.
2: Ναι, είναι ωραία, μ' αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσει η δίπλα στην Αίγινα.
2: Ποιο?
1: Το Αγκιστράκι.
2: Το Αγκιστράκι, ε. Έχω ακούσει και για το Αγκιστράκι πολύ.
1: Αλλά τέτοια εποχή.
2: Ναι, δεν βρίσκεις εύκολα.
1: Τίποτα.
2: Καλά, και στην Αίγινα χαμούλης θα γίνεται. Αλλά τέλος πάντων είπα να το δω και αυτό. Καλά, έχω ξαναπάει, ρε παιδί μου. Αλλά άμα έχεις και καλή παρέα, ξαναπάς. Πιστεύω.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
2: Είναι και, να σου πω και κάτι. Είναι και κάποια μέρη που ακόμα και να με έχω καλή παρέα, το σκέφτομαι. Αν δεν μου αρέσει και το μέρος, θα πάω. Αλλά δεν θα περάσω το ίδιο, ενώ αν μου αρέσει και το μέρος και έχω καλή παρέα, μπορώ να πάω και 2, 3 και 4 φορές, δεν με ενοχλεί καθόλου. Και ας πάω και στα ίδια μέρη και
1: εντάξει,
2: στα ίδια.
1: Εντάξει, είναι σημαντική η παρέα, τι λέμε τώρα.
2: Εννοείται.

0: Χρόνια πολλά, Κυριακή, Κυριακή, Τσακική, Κυκή, Κίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι, Κούλα και Οδυσσέας. Αγίας Κυριακής, Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Οδυσσέα και του Νέου Μάρτυρα. Χρόνια πολλά στη φίλη μου την Κυκή, χρόνια πολλά στη φίλη μου την Καρολίνα που είναι στο Germany, η γενέθλια.
1: Oh.
0: Και τα υπόλοιπα θα τα πω μετά για το τέτοιο, γιατί θέλω να μείνω στα χρόνια πολλά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Την χωρίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα.

Θα πω τα γεγονότα στις 7 Ιουλίου. 1456, Ιωάννας Λορένης αθώνεται από εκκλησιαστικό δικαστήριο στη Ρουέν, 25 χρόνια μετά το θάνατό της, στην πειρά ως αιρετική. 1960, Ιταλία αντιδρά στην προοπτική εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 2005, τετραπλή βομβιστική ενέργεια στο υπόγειο σιδηρόδρομο και σε αστικό λεωφορείο του Λονδίνου, που αποδίδεται σε εξτρεμιστική Ισλαμική οργάνωση και προκαλεί τον θάνατο 56 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 700.

0: είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη σκι 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
0: είμαστε. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας το κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Επιστροφή για το δεύτερο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Να βάλω ένα tip στην συζήτησή μας και στην εκπομπή μας. Τώρα που είναι καλοκαίρι και θα βολτάρουμε, θα γυρίσουμε, θα πάμε και με το αυτοκίνητο και στο χωματάκι μας θα πάμε και στο χωματόδρομο στο νησί με εκείνες τις κοτρονίτσες ή τις μητερές πετρούλες. Λοιπόν, λέμε, έμεινες από λάστιχο, τα δύο βασικά βήματα που πρέπει να κάνεις. Το σκάσιμο ενός ελαστικού του αυτοκίνητου είναι κάτι με το οποίο όλοι μας έχουμε έρθει να αντιμετωπίσουμε. Εσύ, έχεις σκάσει λάστιχο ποτέ?
1: Όχι.
0: Όχι, τυχερής. Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν. Να προσέξεις πάρα πολύ την είδηση. Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν τα βήματα που πρέπει να κάνουμε από την πρώτη στιγμή που θα αντιληφθούμε ότι συνέβη αυτό. Πέραν του ότι πρέπει να φροντίσουμε να σταθμεύσουμε σε ένα ασφαλές σημείο για να διασφαλίσουμε τόσο τη δική μας ασφάλεια αλλά και των υπολείπων οδηγών, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που καλό θα είναι να το ακολουθήσουμε προκειμένου να μην βρεθούμε μπροστά σε άλλα δυσάρεστα περιστατικά. Στην περίπτωση που σκοπεύετε να αλλάξετε μόνοι σας το σκασμένο ελαστικό, υπάρχουν ακόμα δύο βασικές κινήσεις που θα προφυλάξουν την προσωπική σας περιουσία που βρίσκεται εντός αυτοκινήτου. Το πρώτο είναι να κλείσετε τα παράθυρα και το δεύτερο να χαμηλώσετε ή να απενεργοποιήσετε εντελώς το ραδιόφωνο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο αναπαραγωγής ήχου. Επιπλέον βασικό είναι να έχετε αφαιρέσει τα κλειδιά και να έχετε κλειδώσει την καμπίνα. Ξέρεις πόσες φορές έχει γίνει αυτό?
1: Όχι.
0: Ακούει ο άλλος έσκασε το λάστιχο, βγαίνει με τα κλειδιά πάνω στη μηχανή και αναμένει τη μηχανή να δει το λάστιχο και έχει μπει ο άλλος, το έχει πάρει το αυτοκίνητο και έχει φύγει.
1: Αυτό γίνεται συνέχεια.
0: Σύμφωνα, γίνεται λέει λόγος ότι μια ισχυρή σύσταση προς όλους τους οδηγούς που βρίσκονται στην άκρη του δρόμου με σκασμένο λάστιχο είναι αυτό που είδες που σου είπα, οι επιτίδη που θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν την περίσταση και να βάλουν χέρι σε πολύτιμα αντικείμενα που βρίσκονται εντός της καμπίνας, όπως για παράδειγμα το κινητό και το πορτοφόλι σας. Τσαντούλα μας συνήθως είναι είτε στο κάθισμα είτε στα πόδια του συνοδηγού. Βγαίνεις εσύ να δεις το λάστιχο που έσκασε, ας πούμε, στην πλευρά του οδηγού, έτσι. Σκύβεις να δεις, έχει περάσει ο άλλος. Ανοίγει την πόρτα, παίρνει την τσάντα, παίρνει το κινητό σου, τα παίρνει όλα και φεύγει σε 3 δευτερόλεπτα. Το φαινόμενο αυτό λέει είναι συχνό, καθώς ο ήχος του ραδιοφώνου σε συνδυασμό με το φυσικό ήχο τους κάνει αόρατους στα αυτιά του οδηγού που εκείνη την ώρα αντικαθιστά ή τέλος πάντων η προσοχή του είναι στο πώς θα επισκευάσει ή να δει τι συμβαίνει με το ελαστικό του. Αυτά, Μερούλα.
1: Πολύ ωραίες πληροφορίες μας έδωσες. Ναι, πάμε ναι.
0: Και τριγωνάκι, παιδιά, όταν σας συμβεί στην άκρη δεξιά και τριγωνάκι μακριά. Μην μου βάλεις το τριγωνάκι 2 μέτρα
1: εγώ
0: πριν
1: σε. Καθόλου.

Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θάνος και Μέρη με το και το λατινικό, το οχταράκι με την ουρίζα. Θα μας στείλετε το μήνυμά σας και θα μας πείτε ό,τι θέλετε και θα μας πείτε και πού θα πάτε διακοπές.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Ο Θάνος και η πάντα δίκιο Μέρη είμαστε εδώ. Ο Θάνος και η Μέρη λοιπόν. Και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μηνυματάκι, σας περιμένουμε στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook. Θα μας βρείτε Θάνος και Μέρη. Θάνος και το και με το λατινικό και αυτό,
1: αυτό
0: το οκταράκι.
1: Το ζουζουνιάρικο, ναι, το συναρπαστικό, ναι. Συγκλονιστικό, φοβερό, συγκλονιστικά.
0: Ναι, αυτό φτάνει, Μέρη. Εκεί
1: άλλα.
0: Λοιπόν θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα. Πατήστε και ένα like, ρε παιδιά, στη σελίδα. Ωραία τα μηνυματάκια. Έρχονται, είναι πολλά. Είναι για μένα τα περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, γιατί είσαι ψεύτης.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καλή,
0: πατήστε και ένα like στη σελίδα μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσί από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Αν είναι ακόμα ανοιχτά, δεν τα έχετε κλείσει δηλαδή. Αυτά που λέμε εδώ πέρα πάλι.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω.
0: Κάνεις και τίποτα άλλο. Γλώσσα δεν έχεις βάλει μέσα σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Τι ήρθαμε εδώ πέρα να κοιτιόμαστε.
0: Ωραία.
1: Να δεν πω, λέω τίποτα.
0: Να πω, ωραία, θα πω εγώ τότε.
1: Όχι, δεν θέλω να ακούσω, θέλω να βάλεις τραγούδι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος.
1: Μπλα μπλα μπλα.
0: Τι μπλα μπλα, τώρα ήρθαμε. Άσε να πω.
1: Όχι.
0: Ωραία, να σου πετάξω το τύπ και μετά, άμα θες, τη διαβάζω. Αν δεν θες, τη διαβάζω μετά.
1: Δεν σε αφήνω τίποτα.
0: Καλά, τρώει μόνο, λέει, τρώει μόνο μακαρόνια με τυρί 17 χρόνια.
1: Αχ, το διάβασα.
0: Το διάβασες. Λοιπόν, όχι στον αέρα.
1: Όχι.
0: Ένας Αμερικανός, λέει, εξηγεί το λόγο που έχει επιλέξει τα τελευταία 17 χρόνια της ζωής του να τρώει μόνο μακαρόνια με τυρί. Ζούρλα έχουν αυτοί εκεί πέρα.
1: Εντάξει, τώρα
0: πολύ
1: να
0: ζούρλα,
1: κάτι,
0: ρε παιδί. Είναι και πολύ, αλλά. Και η ζούρλα, δηλαδή, τους περισσεύει λίγο.
1: Ναι, αλλά το μακαρόνι με τυρί είναι στα τελευταία.
0: Είναι 20 ετών, λέει, και κατάγεται από τη Φλόριντα. Μίλησε σε ένα μίνι ντοκιμαντέρ του Vice και μίλησε για την διατροφική του, λέει, καθημερινότητα. Δεν θέλω να πω ότι είμαι εθισμένο στα μακαρόνια. Όχι, ρε φίλε, μην το πει. Με τυρί, διότι ακούγεται περίεργο, αλλά το σώμα μου δεν μου επιτρέπει να φάω κάτι άλλο. Δεν επέλεξα, λέει, να είμαι έτσι. Πρόσθεσε.
1: Αυτό, αν πήγαινε σε ρεκόρ με μακαρόνια, πιθανότατα θα κέρδιζε.
0: Όσθεν, λοιπόν, το ψάξε όμως ο άνθρωπος. Έτσι, δεν τα άφησε έτσι. Μετά από 17 χρόνια που δεν μπορούσε να βάλει στο στόμα του τίποτα άλλο. Καλά, και εμένα δεν με χαλάει να σου πω το μακαρονάκι με το τυράκι. Και λίγο πέστο από πάνω και με διάφορα.
1: Όπου έχω βρει την καλύτερη συνταγή.
0: Πάσχει, λέει, από επιλεκτική διατροφική διαταραχή, η οποία ονομάζεται επίσης διαταραχή αποφυγής περιοριστικής πρόσληψης τροφής.
1: Πω,
0: τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, όλο.
1: Πω να το θυμάσω όλο αυτό.
0: Ωραία, τραγούδι, ρε.

0: σου έχω μια πληροφορία.
1: Για πες μου.
0: Μία γάτα 15 ετών έχει κατά πάσα πιθανότητα ξοδέψει τα 10 χρόνια για να κοιμάται.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι λέει η έρευνα.
1: Εντάξει, κοιμάται, κοιμούνται πολύ.
0: Κοιμούνται. Είδες, 10 χρόνια κοιμούνται.
1: Κοίταξε, η δικιά μου δεν κοιμάται τόσο πολύ. Εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή, κάνα δυο αλαγατιά που ξέρω έτσι, ναι, όντως είναι, ξέρεις. Όπου τα παρατάς κοιμούνται. Η δικιά μου δεν είναι τόσο. Ούτε όμως είναι σούπερ ενεργητική να πεις ότι τρέχει, χοροπηδάει, κάνει παλαβομάρες. Δεν είναι μωρό, αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλη. Δηλαδή, τώρα που συζητάμε, πρέπει να είναι ακριβώς ενός έτους.
0: Αν είναι μωρό ακόμα, εντάξει.
1: Είναι μικρούλα, ναι, άμα τη δεις είναι θρεφτάρι. Αλλά μας είπε ο γιατρός ότι πρέπει να την κάνουμε δίαιτα.
0: Γιατί?
1: Ναι, γιατί είναι θρεφτάρι.
0: Α, πώς έχει φτάσει.
1: Δεν ξέρω, είναι θρεφτάρι. Και είπε να τις κάνουμε δίαιτα. Να τις πάρουμε, λέει, τροφή που είναι vegan.
0: Vegan.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν έχει, να μην έχει μέσα από αυτό, να κάνει δίαιτα.
0: Καλή επανέλεια.

0: Πάλι Ιταλία.
1: Yeah,
0: είχαμε
1: Ιταλία.
0: Πάει, πότε είχαμε πάει, την Πέμπτη.
1: Δεν πάμε για μακαρόνια, δεν πάμε για προσέκο, δεν πάμε για τίποτα από αυτά. Ούτε προσούτε.
0: Για Ναϊκό, ναι.
1: Ναι, πάμε για σούπερ γιαγιά.
0: Οπα, τι έκανε.
1: Σούπερ γιαγιά, 100 ετών, ανανέωσε το δίπλωμα οδήγησης για 2 χρόνια. Και έγινε η τρίτη αιωνόβια γυναίκα στη χώρα που κρίθηκε κατάλληλη για να οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ.
0: Ούτε εγώ.
1: Γιατί 100 χρονών.
0: Δώσ' τη ρε παιδί μου δίπλωμα για άλλα 10 χρόνια. Τι 2, να ξανάρχεται η γυναικούλα μετά από 2.
1: Παιδί μου, τι να της το πάρει εντελώς. Εδώ εγώ δεν οδηγώ καλά. Πούμε 22.
0: Πόσο είσαι?
1: 22.
0: Βάζεις μέσα χειμώνες, καλοκαίρια, αργίες.
1: Και το Φλεβάρι ολόκληρο.
0: Με ένα Φλεβάρι μερούλα που είναι και κουτσός πολλές φορές. Δεν γίνεται δουλίτσα. Δεν γίνεται δουλίτσα.

0: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Λοιπόν, ταξίδι επόμενο, Τσεχία.
1: Θα πας στη Τσεχία πότε?
0: Θέλω να πάω, πολύ θέλω να πάω.
1: Τσεχία, Τσεχοσλοβακία.
0: Αλλά δεν θα πάω.
1: Γιατί?
0: Φοβάμαι τώρα με αυτά που γίνεται εκεί πάνω.
1: Τι δουλειά έχει Τσεχία, μωρέ, τόσο μακριά?
0: Μακριά είναι. Πετάγεται εκεί, σε παίρνει μια βόλτα. Και μετά, άμα δεν ξαναγυρίσει, θα κάνω στη Τσεχία. Ούτε γλώσσα δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά στην Τσεχία βρίσκεται η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο. Να. Η Sky Bright 721 άνοιξε και σας περιμένει για να την αναγνωρίσετε και να τη γνωρίσετε.
1: Να.
0: Χωρισμένη ανάμεσα σε δύο κορυφές ενός βουνού, η πεζογέφυρα εκτείνεται σε 721 μέτρα, ενώ φτάνει 95 μέτρα πάνω από το έδαφος στο ψηλότερο σημείο της.
1: Ανάσα δεν παίρνεις ακόμα, σε βλέπω. Ακόμα ναι. Δυσκολεύεσαι. Τι πράγμα είναι αυτό?
0: Με βλέπεις έτσι. Το ρεκόρ κατήχε παλαιότερα μια γέφυρα με παρόμοιο σχέδιο στη Πορτογαλία. Μου το...

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Ότι η κολύμβηση είναι δεξιότητα και όχι άσκηση.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα με εκτογραμμή 13.676 χιλιόμετρα, ο πνιγμός είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα σε παιδιά 1 στους 14 ετών.
1: Υπήρχε παιδιά τώρα.
0: Ναι.
1: Σου είπα εγώ τι έπαθα το Σαββατοκύριακο.
0: Όχι.
1: Ήμουνα για πάνιο στη θάλασσα με παρέα, φίλους και τα λοιπά. Και ακούμε φασαρία, βοήθεια, κάτι αυτό. Στην ευθεία που είμαστε, δηλαδή ήμασταν και σχετικά κοντά στην ακροθαλασσιά, στις ομπρελίτσες και τα λοιπά, και βγάλαν μια κυρία έξω πνιγμένη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, πέσανε πάνω εκεί, είναι αυτό, να την κάνουν, να την δείξουν. Φάνηκε ότι την επαναφέρανε, αλλά η ταραχή από αυτό το πράγμα, αν το βλέπεις, άστο, δεν παλεύεται.
0: Τι την κυρία την είχε πάρει το κύμα.
1: Αυτή η κυρία ήταν μεγάλης ηλικίας και κολυμπούσε μόνη της μερούλα. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να το πούμε, τους το λένε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι τους το λένε, μην. Αυτό ισχύει και για μας. Δεν θέλει πολύ, δηλαδή, μια ζαλάδα, μια κράμπα. Πας μέχρι εκεί που μπορείς και.
0: Και πατώνεις.
1: Και πατώνεις, ρε παιδί μου. Γιατί, δηλαδή, αν κολυμπήσεις στα 5 μέτρα βάθος, τι διαφορά έχει. Θα κάνει μακροβότιο μεγάλο στην ηλικία. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Και πάνε μόνοι τους, παιδί μου. Θα μου πεις, δεν ήταν σε ερημική παλανία. Ναι, αλλά μόνοι σου. Γιατί θα μου πεις, εσύ που το ξέρεις. Γιατί όταν τη βγάλαν την κυριούλα και έτρεξε ένας παππούλης. Που καταλάβαμε ότι ήταν ο άντρας της, ο οποίος ήταν έξω. Καθόταν έξω. Και ήταν μόνη της μέσα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Χαιρετάμε.
1: Αλήθεια.
0: Τέλος.
1: Έχει.
0: Τέλος.
1: Για Παναγιά τα μίλησαμε. Όνειρα ήταν, τα συμφωνήσαμε.
0: Αυτή, τώρα αυτή έτσι η χαροπή διάθεση που έχει στο κλείσιμο της εκπομπής και τα μάτια που κάπως είναι, λίγο γυαλίζουν. Φταίει εκείνο το εισπνεόμενο που έριξες 5-6 μαζί.
1: Τι να κάνω,
0: σου
1: πω
0: ότι κάνει, θέλει μία, εσύ έριξες 2-3.
1: Σταματήστε τώρα. Παίρνω κορτιζόνη και δεν ξέρω γιατί άλλο έχει μέσα.
0: Τι, ό,τι θες έχει μέσα. Λοιπόν, Μερούλα, αύριο.
1: Εδώ είμαστε, εδώ μαζί σας, εδώ. Γεια σας.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 €. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Και η Σουαχίλη δεν είναι φυλή, είναι διάλεκτος. Τη λέγεσαι από τη φυλή, όχι, η Σουαχίλη είναι διάλεκτος. Λοιπόν, σας σήμερα το 1550 σημαίνει κάτι καταστροφικό. Οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών και αργότερα όλα τα υπόλοιπα. Σας σήμερα το 1974 η Δυτική Γερμανία κερδίζει 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ενώ σαν σήμερα το 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και των 5 υπουργών του Πασόκ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση που ξεκίνησε και δεν έφτασε ποτέ και ούτε θα φτάσει ποτέ. Σαν σήμερα γεννιέται το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: 2:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλ και 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας το κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Χαμός γίνεται σε όλα τα μέσα διαδικτυακά και όχι μόνο. Γνωστός τράπερ, διάσημο μοντέλο, επιχειρηματίας και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Σε βάρος του στιγματίστηκε δικογραφία για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια ως διαφημιστές, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Υπάρχει νόμος, αλήθεια τώρα? Υπάρχει νόμος για το τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει, τι παρουσιάζουν οι influencer, τι βγαίνει στα κανάλια του YouTube και αν αυτό έχει έδρα την Ελλάδα ή τη Σικελία ή τη Μάλτα ή την Κύπρο ή το... Υπάρχει κανένας νόμος πουθενά που να διασφαλίζει το τι βλέπουμε εμείς και τα παιδιά μας ή το τι παίζουν? Δεν παίζει όλος ο κόσμος τζόγο με VPN σε ξένες εταιρείες? Μην μας χοροϊδεύετε. Τώρα τα ανακαλύψατε αυτά, το 2026. Ο λόγος για ένα γνωστό τράπερ, ένα γνωστό μοντέλο, παύλα επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμη. Όλοι γνωστοί είναι, αλλά τα ονόματά τους γιατί δεν μας τα λέτε? Έχουν περισσότερο από 1.720.000 ακολούθους. Φυσικά. Γιατί παίζουν φρουτάκια. Και γιατί τους ακολουθούν αυτοί που βλέπουν τα φρουτάκια και νομίζουν ότι αφού παίζουν αυτοί και πατάνε κάθε πάτημα 200 ευρώ και 300 ευρώ, γιατί τα έχω δει, έχω παρακολουθήσει τέτοια αυτά, ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ από το σπίτι σου. Για κάντο να δούμε και πάρε μας τηλέφωνο τέλος του μηνός να μας πεις πώς θα βγάλεις το μήνα.

Υπάρχει μια 92χρονη ρουβίτσα που έκλειψε την παράσταση στην αυλία του Σάκη Βακάλα. Εδώ είδαμε την Ντόρα Μπακογιάννη να εξομολογείται ότι είναι μια τρελή ρουβίτσα. Η κυρία Κατερίνα πήγε κρυφά στη συναυλία και η τρυφερή στιγμή του τραγουδιστή έγινε viral στα social media. 92! Ο Τσάντος Σάκης ήταν 24, ο Τσάντος Σάκης είναι 52, πες. Αυτή ήταν εσύ 40, ήταν πάλι 60, όχι, ήταν μεγάλη. Δεν βγαίνει το έργο. Η εγγονή της μόνο. Ένα αυτό με το τρεμερό στιγμιότυπο από συναυλία του Σάκη Ρουβά κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ δεν το είδα πουθενά, μόνο στα site το είδα. 92χρονη θαυμάστρια. Μάλιστα. Μια χαρά.

Κωστάκη, με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Μπορείς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Και επειδή η ραδιοθεραπεία σέβεται τον εαυτό της αλλά και τους ακροατές της, πρέπει να έχουμε και πολύ πολύ σοβαρά θέματα. Γι' αυτό, για αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά θέματα, αν οδηγάτε αυτοκίνητό σας, σταματήστε κάπου δεξιά, γιατί δεν είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε τη σοβαρότητα του θέματος. Πρέπει όμως να το πούμε αν θέλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Αυτά είναι τα δύο ζώδια που βάζουν πάντα τον εαυτό τους πάνω από όλους. Είναι οι μεγαλύτεροι παρτάκηδες του ζωδιακού, είναι η ερώτηση. Για να δούμε τώρα αυτά τα σοβαρά θέματα. Λοιπόν, ποια μπορεί να είναι αυτά? Ο Λέοντας. Αν υπάρχει ένα ζώδιο που γεννήθηκε για να ξεχωρίζει, είναι ο Λέων. Του αρέσει να βρίσκεται στο επίκεντρο, να κερδίσει το θαυμασμό και να νιώθει ότι οι προσπάθειες του αναγνωρίζονται. Το πρώτα εγώ το λέει πάντα ο Κριός. Ναι. Και αν και ο Λέων και ο Κριός θεωρούνται από τους πιο έντονους εκπροσώπους του εγώ, ο Σκορπιός πολλές φορές, αλλά και ο Εγώκερος. Είναι άλλα δύο ζώδια που μπορούμε να πούμε ότι έχετε το νου σας, θα κάνετε τους υπηρέτες τους, μάλλον.

Κάποτε τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν τραγούδια που δεν τα έβγαζε το AI, τα γράφαν άνθρωποι και απευθυνόταν και σε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή είχε μια έμπνευση, όχι τυχαία. Είχε μια καψούρα, ξέρω εγώ, την Μαρία, τον Πέτρο, τον Γιάννη, τον Κώστα, τη Χριστιανά. Και για αυτόν και για το ένα περιστατικό που του είχε συμβεί, για ένα περιστατικό που έζησε, έγραφε τον στίχο. Και φυσικά τώρα δεν θα μου πείτε ότι δεν έχουμε κοιμηθεί ποτέ για να δούμε ότι το είπε ο Παπαγάλος, ποιος ήταν ο Παπαγάλος που το είπε, τότε που γραφόταν τα ωραία τα τραγούδια. Όμως υπάρχει ιστορία για το ποιος ήταν τελικά ο Πέδαρος στο θηρητικό τραγούδι της Ρίτας Σακελαρίου. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Για ποιον το έγραψε, για ποιον το τραγούδισε η Ρίτα Σακελαρίου. Να μου γράψει ένα τραγούδι, είπε στον στιχουργό, το οποίο στιχουργός τραγουδιού είναι ο Γιώργος Παυριανός, και να το πούμε μαζί. Εγώ και αυτός ο Πέδαρος, ένα τραγούδι, είπε στον στιχουργό, το οποίο στιχουργός τραγουδιού είναι ο Γιώργος Παυριανός, και να το πούμε μαζί.

0: Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά. Υδρόγειος 106,9.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: μόλις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212. Και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-341019.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλή Τρίτη. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Like στη Μουσική, όπου για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια και pop εννοείται τραγούδια, καλή παρέα και ανεβασμένη

0: θα ζω.
1: Πρώτο νέο για σήμερα. Μάριος, παιδιά, πώς μου ήρθε το Μάρος. Μάριος Ηλιόπουλος. Οι μεταγραφές στην ΑΕΚ θα έρχονται σαν τις ρουκέτες.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική. Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular e Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μένει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Like

παιδιά, η εγκληματικότητα έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη έκλεψαν φορτηγό και διέριξαν 4 καταστήματα. Έχει ξεφύγει πολύ και η τηλεφωνική απάτη. Άλλοι το παίζουν ότι είναι λογιστές, άλλοι το παίζουν ότι είναι από τη ΒΕΗ. Παιδιά, ένας χαμός. Κάποιες γιαγιάδες πώς την πατάνε, δεν ξέρω. Σταματήστε τις γιαγιάδες και τους παππούδες να σηκώνουν τηλέφωνα. Γιατί, παιδιά, βλέπετε, σε μία κλέψαν 180.000 ευρώ, σε μία 15.000, σε μία 20, σε μία 30.000 και κοσμήματα. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό.

Γκιζίνα, παραμέλησα λέει τη δουλειά μου για το παιδί μου και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που ήμουνα κοντά στο παιδί μου. Αυτό είπε η Μανούλα Πέγκιζίνα, όχι μόνο τραγουδίστρια αλλά και Μανούλα.

Τέλειος άνθρωπος η Αντέλ, αδυνατισμένη και αλλαγμένη, πραγματικά αγνώριστη. Πήγε να δει τη Φόρμουλα 1.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Εύρος, κραυγή αγωνίας από την αδερφή 25χρονου αγνοούμενου. Ο νεαρός Τούρκος έχει εξαφανιστεί από τις 22 Δεκεμβρίου του 2020.

Αγαπημένα ζώδια, ατάκες, καλοκαιράκι. Λοιπόν, η Αφροδίτη στον Παρθένο σε λίγες μέρες, παιδιά. Από τις 7, 8, 9 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου η Αφροδίτη στην Παρθένο φέρνει αγάπη με πράξεις. Αυτά τα τέσσερα ζώδια θα δουν την αληθινή αγάπη. Παρθένος, Ιχθύς, Δίδυμος και

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, καλοκαιράκι παιδιά, και στα απλά και καθημερινά βρίσκεται η ομορφιά. Μια παρέα έτσι όμορφη με φίλους, να φάτε το καρπουζάκι σας κάτω από ένα υπέροχο δέντρο. Ένα υπέροχο έτσι, θυμάστε στα χωριά πως ήταν παλιά έτσι, παιδιά δροσούλα. Λοιπόν, παρεούλα, χιούμορ, ζώδια και ποια ζώδια αγαπάει αυτή την καθημερινή ομορφιά, τις όμορφες στιγμές. Ταύρος, Παρθένος, Ζυγός, Τοξότης, Εγώ καιρός και Ιχθύς.

0: τυχερή.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Like

αλλά έχει γίνει τις τελευταίες ώρες μία Φεράρι. Αυτή η Φεράρι, παιδιά, δεν είναι οποιαδήποτε Φεράρι. Είναι η Φεράρι του Μάικλ Τζόρνταν, η οποία βρέθηκε μετά από 24 χρόνια.

Τέλος και για σήμερα εκπομπή Like στη μουσική. Και πριν κλείσουμε θα σας πω και ένα νέο έτσι που διαβάζω τώρα και έχω γελάσει, να κλάψω, να γελάσω, δεν ξέρω, ας το πάμε στο χιούμορ. Γάλλος ποδηλάτης έκανε το γύρο της Ευρώπης και τον λίστεψαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Μενίδη. Αυτά αγαπημένοι μου φίλοι και σήμερα. Αύριο πάλι πρώτο Θεός μαζί, την ίδια ώρα. Σας περιμένω, γεια σας.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή, το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας, τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
5: Και 2810-34-1019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

φυσικά όταν ακούτε ήχους από τα αεροπλάνα μας, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό ζήστε και σημαίνει ότι το flight mode έχει ξεκινήσει. Εδώ είμαι και εγώ, Λίνα Πατρίνου, στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλώς ήρθατε σε αυτήν εδώ την παρέα, Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη. Αγγίζουμε σιγά σιγά την καρδιά του καλοκαιριού και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά εκεί έξω. Είναι η γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση με τις ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και λίγες του χθες. Όλα εδώ. Λίνα Πατριανού λοιπόν στην παρέα σας και ελπίζω να μου είστε έτοιμοι τώρα που επιβιβαστήκατε εδώ στη σωστή συχνότητα, γιατί το επόμενο κομμάτι έρχεται να ταράξει τα νερά.

0: σου θα ζω.
1: Πάρα πολύ σημαντική παρέα σας για να την μεγαλώσουμε κι άλλο. Μου έρχεστε στο Instagram και βρίσκεται το προσωπικό μου προφίλ Λίνα Πέτριανού. Εκεί λοιπόν σας περιμένω, στέλνετε έτσι οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε. Διαβάζω τα μηνύματά σας, επιλέγετε έτσι και ένα αγαπημένο κομμάτι. Και τα λέμε από εκεί, επανέρχομαι.

Αυτή είναι η στιγμή που στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς που σιγά σιγά ξεκινάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Χαρούλα. Η Χαρούλα είναι στην παρέα μας και όπως μου γράφει είναι καθοδόν για τη δουλειά. Έχει λέει τέρμα την ένταση και ζητάει να της χαρίσουμε ένα τραγούδι. Δεν μου γράφεις βέβαια τι θα ήθελες να ακούσεις, οπότε το παίρνω πάντα μου και επιλέγω το επόμενο κομμάτι το οποίο θα κλείσει σιγά σιγά το ημίωρο αυτό, το πρώτο μαζί για σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας με κομμάτι που θέλετε κι εσείς να ακούσετε και επανέρχομαι μετά στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας περιμένω όλους πίσω, ε!

0: ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή μετά το σύντομο διάλειμμα. Λίνα Πατρινού στην παρέα σας, αγκαλιά με τις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Καλώς ορίσατε για όσους ήρθατε μόλις τώρα. Είναι το δεύτερο ημίωρο του Flight Mode, η καθημερινή διαιωρή εκπομπή όπου παρέα με εμένα, τη Λίνα Πατρινού, ταξιδεύουμε πάνω από ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Άφησα τα κομμάτια να παίξουν και θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μου και να ζητήσετε το κομμάτι που θέλετε.

Θα ήθελα τώρα να μπείτε στο Instagram και να με ψάξετε και να με βρείτε ως Λίνα Πετριανού, να τα πούμε από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Και θέλω πάρα πολύ να μάθω, παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει έτσι αρκετά αυτές τις μέρες από εσάς. Εδώ ακούω για κάποια εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού και νησάκια. Ακούμε για Πελοπόννησο και road trip. Ακούμε για νησιά του Ιωνίου. Εδώ έχουμε ποικιλία, ποικιλία, πολύ ποικιλία. Εγώ δεν ξέρω, μάλλον θα παίξω στην κατηγορία μπαλκονίση. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος. Περιμένω πάντως τα μηνύματά σας, παιδιά, να μάθουμε έτσι τι θα γίνει το καλοκαιράκι μας.

0: Δεν υπάρχει, πιστεύω, καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο και αφήνοντας πίσω μας την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής, ακούγοντας το καλύτερο κομμάτι για αυτή την εβδομάδα. Τι σας έχω εγώ εδώ λοιπόν στο Flight Mode, νέα εβδομάδα με νέο τραγούδι. Αυτή τη φορά μας έρχεται από την Έλενα Παπαρίζου. Ο τίτλος, αλήθεια τώρα, πάμε να το απολαύσουμε. Πάμε να δυναμώσουμε, γιατί αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου που ξέρουμε, παιδιά.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και έχω επιστρέψει μετά το σύντομο διάλειμμα. Όχι μόνη μου, έχω επιστρέψει με πάρα πολύ δυνατά hits. Και εσείς είστε εδώ συντονισμένοι στην καλύτερη συχνότητα, η οποία 24 ώρες το 24ωρο μεταδίδει τα καλύτερα τις 2 από τις 24. Συναντάμε το Flight Mode, αυτή την εκπομπή που μας ταξιδεύει στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου και στις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σε αυτό το ημίωρο συναντάμε την αναδρομή στο παρελθόν και θα επιστρέψω σε λίγο για να πάμε παρέα μαζί ένα ταξιδάκι στο χρόνο.

Μου κάνει τώρα όρεξη να σας πω την αλήθεια, να πάμε μια βόλτα στο παρελθόν και να ακούσουμε κάτι από εκείνο το διάστημα, να θυμηθούμε μερικά αισθήματα και συναισθήματα που μπορεί να νιώσαμε ακούγοντας το τραγούδι το οποίο έχω επιλέξει ο σημερινό flashback. Θέλω λοιπόν εδώ με τη βοήθεια του μουσικού πιλότου μας να γυρίσουμε αυτό το αεροσκάφος 180 μοίρες και να επισκεφθούμε το παρελθόν μέσω της συγκεκριμένης μελωδίας που έρχεται αμέσως τώρα στα αυτιά σας. Flight mode flashback.

0: ερωτήσεις.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή μετά το σύντομο διάλειμμα. Καλώς τους, ξέρετε πολύ καλά που είστε συντονισμένοι. Φυσικά στην καλύτερη συχνότητα με όλες τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Το λέω αυτό γιατί βλέπω αρκετά κομμάτια εδώ δικά σας. Όλα θα παίξουν, μην ανησυχείτε. Αυτό το ημίωρο μας αρέσει πάρα πολύ. Άλλωστε να λέμε λιγότερα λόγια και να κάνουμε περισσότερη μουσική.

Κάπου εδώ τελειώνει το Flight Mode της τρίτης μας. Η εκπομπή μας πέρασαν και όλες δύο ώρες, όπως την παρέα σας βρέθηκα και εγώ μέσα από αυτήν τη συχνότητα, όπως κάνουμε καθημερινά αυτές τις δύο ώρες εδώ. Πάρα πολύ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου και πραγματικά σήμερα η εκπομπή είχε μια πολύ διαφορετική χρειά, καθώς είχαμε πάρα πολλά κομμάτια δικά σας να μεταδώσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που τα λέμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε αύριο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ό,τι αν κάνετε, θέλω να το κάνετε με πολύ κέφι και όρεξη. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσουνοδό σας, τη Λίνα Παντριανού. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: νωρίς Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. 7 Ιουλίου, το πέτυχα, Μελένη, δεν είσαι παραπονή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σήμερα έτσι, καλά το πας, καλά το πας.
0: Και οι Μπουρμπουλίδρες είναι κοντά σας και σήμερα για μια και μοναδική εκπομπή.
1: Σας σούπερ λείψαμε. Εκπομπή.
0: Καλά, εννοείται τώρα.
1: Δεν λείψαμε.
0: Εννοείται, δεν υπάρχει
1: μέρα. Εμένα μου λείψες.
0: Α,
1: μόνο
0: ναι,
1: εσύ. Μόνο Στάθης, όχι.
0: Στάθης Μόγδανος, Μέλλαν Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με μουσικάρες και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ κοντά σας στην παρέα σας. Ξεκινάμε δυναμικά με ένα πολύ ωραίο χρόνια πολλά. Με υγεία και χαρά και αγάπη, ευτυχία σε όλους και στα μικρά παιδιά.
1: Καλά λέω εγώ, σου περνάνε.
0: Έλα, ωραίο δεν ήταν. Έκανε.
1: Καταπληκτικό, συνέχισε μετά.
0: Είχε έτσι ένα ποιητικό.
1: Ναι, κάτι.
0: Σήμερα γιορτάζει λοιπόν η Κυριακή. Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι και Οδυσσέας. Οδυσσέας τώρα μπορεί να πει που κολλάει. Πού κολλάει!
2: Δεν σε πείραξε η Κυριακή.
0: Εντάξει, όχι, δεν με πειράζει αυτό.
2: Σωστό.
0: Αν μπορούσαμε δηλαδή.
1: Δεν πειράζει.
0: Εδώ άλλα και άλλα γίνονται.
1: Μας πείζει κάθε φορά για το μήνα από Αύγουστο.
0: Άλλο μήνα. Τώρα, επειδή γιορτές, μπορεί να πέσει, μας πειράζει. Αλλά δεν μπορεί ο Αύγουστος να γιορτάζει τον Ιούνιο. Έχει 30 μέρες να γιορτάζει τον Αύγουστο.
1: Γιατί 7 Ιουλίου μπορεί να πέσει και Κυριακή και να γιορτάζει Κυριακή. Κατάλαβες. Ναι, έχεις δίκιο, Μέλανη.
0: Ευχαριστώ. Πάντα έχω.

0: επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες είναι εδώ στην παρέα σας. Και αν θέλετε και εσείς να έρθετε στη δική μας την παρέα, μπορείτε να συντονιστείτε μαζί μας στα πολύ αγαπημένα μας social media.
1: Πού Μελανή μου?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Προσοχή, στη σελίδα μας στο Facebook. Και ακόμα μεγαλύτερη προσοχή δώστε στο Instagram. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί, παρεούλα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και φτάσαμε στο ευχάριστο σημείο να σας κάνω εγώ τώρα ένα quiz.
1: Τέλεια.
0: Τόλι Αγγελακόπουλε.
2: Παρακαλώ.
0: Μέλαν Μιλένοβα.
1: Εδώ.
0: Είστε έτοιμοι να χάσετε και οι δύο?
1: Γιατί εσύ δεν εννοείς, τι εννοείς?
0: Δεν γίνεται να χάσετε και οι δύο. Λοιπόν, είναι το γνωστό παιχνίδι που λέει λίγα λόγια και σοφά.
2: Αυτό, ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε
2: ναι.
0: Έχει μέσα, εγώ θα σας λέω την περιγραφή και εσείς πρέπει να βρείτε την παροιμία,
2: ναι,
0: σοφή, ρίση, κάτι
2: έλα,
0: τέτοιο.
1: Έχω έμπνευση σήμερα.
0: Έκφραση τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Ξεκινάμε.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Όταν δύο τέριαξαν απόλυτα μεταξύ τους, λέμε...
2: Κύλησε ο τέντερης και βρήκε το καπάκι.
0: Πολύ καλό, αλλά όχι.
1: Κάλιο δύο και στο χέρι μου.
2: Κάλιο δύο.
0: Κάλιο δύο το έκανε. Θα σας πω την πρώτη λέξη. Βρήκε.
1: Βρήκε το...
2: Το νερό... Όχι, αυτό μπήκε το νερό.
0: Βρήκε ο...
2: Ο ένας τον άλλον.
0: Όχι.
1: Βρήκε ο... Ο... Βρήκε...
0: Ο Φι.
2: Ποιος Φι?
1: Ο Φι τον Πι.
0: Είναι τα δύο πρώτα γράμματα από το όνομα. Βρήκε ο Φι.
1: Ο Φίλι. Ο Φίλιππος.
0: Ναι.
1: Βρήκε ο Φίλιππος τον Κώστα.
2: Τον Μικεφάλα.
0: Βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ.
1: Ο καλά, εντάξει. Πού δεν το ξέρω.
0: Αλήθεια, είστε άσχετοι. Ωραία.
1: Εντάξει, ωραία, δεν θα ήταν και με τον Κώστα όμως.
0: Μείον ένα, ένα πόντο εγώ. Μείον ένα εμέλα, μείον ένα ο Τόλης, ένα πόντο παίρνω εγώ. Δεύτερη. Λέγεται για τον ιδιοκτήτη. Ναι. Ή τον... Τι λέω, μωρέ? Διαβάζω άλλα, δικά μου διαβάζω. Λέγεται για τον ιδιότροπο. Τον ιδιότροπο, τον έκανε ιδιοκτήτη. Λέγεται για τον ιδιότροπο. Ή τον ανικανοποίητο, που δεν τον ευχαριστεί τίποτα.
2: Περσινά ξανά στα φίλια.
0: Όχι. Τόνα του...
1: Του βρωμάει το άλλο του.
2: Το ένα του μυρίζει, το άλλο του βρωμάει.
0: Το ένα του βρωμάει.
2: Το άλλο του μυρίζει.
0: Όχι.
1: Το ένα του βρωμάει, το άλλο του
2: μασάει.
0: Μπράβο.
2: Συνίζει.
0: Το ένα του βρωμάει, το άλλο του μασάει.
2: Τα φύλλα καπνού.
0: Και φτύνει. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: και επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Το ένα του βρωμάει, το άλλο του μασάει.
1: Το ένα του βρωμάει, το άλλο το μασάει.
0: Είναι τραγούδι,
1: βέβαια. Καινούργια παροιμία,
0: στην Αφρική θα πάω με του μασάει.
1: Στην Αφρική θα πάω και α βρωμάει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
2: Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Είμαστε 1-0 ο Τόλης.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Επόμενη. Οι άτιμοι και οι παλιάνθρωποι στην αρχή τα καταφέρνουν.
0: Ναι.
1: Αργότερα όμως αποκαλύπτονται. Γι' αυτό λέμε.
2: Τρεις και κάτι.
1: Τρεις και πέντε.
0: Και κάτι.
1: Τρεις και ο κούκος.
2: Αποκαλύπτονται.
1: Κατάλαβες τι είπα γενικά.
2: Ναι, κατάλαβα. Κάτσε, κάτσε. Το έχω, το έχω. Το έχω, το έχω, το έχω.
1: Οι άτιμοι και οι
2: παλιάνθρωποι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και κάτι του ώρα.
1: Πολύ κοντά είσαι. Έπιασες το κλέφτη.
2: Ωραία.
0: Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη.
1: Όχι, δεν έχει αριθμούς. Μπράβο, ο.
2: Ο, και τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
1: Ναι. Μπράβο.
2: Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο. Ναι!
1: Ένα-ένα.
0: Ένα-ένα.
1: Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Μπράβο, Μέλαν Μιλένοβα.
0: Ένα-ένα.
1: Οπότε πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Και... ωραία, ωραία. Πάμε άλλο ένα. Πάμε άλλο ένα. Έλα, τώρα ένα. Για να βγει ο νικητής να τελειώνουμε.
2: Τώρα που έχω πάρει φόρα.
1: Τώρα. Λέγεται όταν σε μία συγκέντρωση τελικά μαζεύονται πολύ λίγοι. Μαζεύτηκε.
2: Ο κούκος.
1: Μπράβο.
0: Τρεις και ο κούκος.
2: Ναι.
0: Εγώ.
1: Είπα όμως το κούκος και εσύ είπες το τρεις.
0: Έχει εγώ πριν.
1: Τι θέλει.
2: Εγώ είπα δύο λέξεις.
1: Είπα ο κούκος και εσύ είπες τρεις.
0: Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε μετά για τις νικητήριες.
1: Best two. Θα πούμε μετά δύο και ποιος το βρει.
0: Ωραία, ωραία.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε με το παιχνίδι που προσπαθούν να βρουν τη λαϊκή ρίση ή την παροιμία ο φίλος μου ο Τόλης και η Μέλανη. Αυτή τη στιγμή είναι
1: εγώ
0: και οι δύο
1: 1-1
0: και η φίλη μου η Μέλανη από το Ουγγαρτσίν.
2: Το πέτυχε όμως.
0: Το πέτυχα, το έχω μάθει τώρα. Λοιπόν, και είσαστε 1-1. Όποιο βρει αυτό κερδίζει.
1: Ωραία.
0: Αυτή η παροιμία ή η λαϊκή ρίση λέγεται για τον αχάριστο που δεν εκτιμά μία προσφορά. Ή για το φθονερό που προσπαθεί να σου καταστρέψει μια χαρά. Πάμε.
1: Αχάριστη και αλήτη.
0: Αχάριστη και αλήτη. Τραγούδια λέει η Μέλανη μόνη της. Αχάριστη και αλήτησα.
1: Έλα, πες το πρώτο συνθετικό.
0: Το πρώτο συνθετικό δεν είναι συνθετή λέξη, παιδί μου. Μια παροιμία ψάχνουμε. Λέγεται για τον αχάριστο, αυτόν που δεν εκτιμά μια προσφορά. Για τον κακό.
1: Για τον κακό.
0: Προσπαθεί να σου χαλάσει μια χαρά, σκέψου το.
2: Πάρ' τον ένα και πάρ' τον άλλον.
0: Μπράβο, όχι.
2: Πάρ' τον στο γάμο, σαν το πήγε.
0: Μπράβο.
1: Α, ωραίο, μπράβο.
0: Κέρδισε. Κέρδισε ο Τόλης.
1: Μπράβο, μπράβο. Σου δίνω συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ, Μέλανη. Ευχαριστώ.
0: Δίνεις συγχαρητήρια ένα στον άλλον.
1: Μπράβο, ήταν fair.
2: Ήταν fair και ήταν και
0: πολύ fair, μωρέ. Σας έχω διαβάσει όλη την απάντηση και ψάχνετε μια λέξη για τις δύο φορές. Απαράδεκτη. Με όμικρον γιώτα.

0: Μπέρι Φέρι, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
8: Και 2810-34-1019.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας.
1: Παιδί ανάσα για να ηρεμήσουμε.
0: Ναι. Και αν μας ακούτε και είστε στην παρέα μας εδώ και πόση ώρα που λέμε όλα αυτά τα αστεία και τα λοιπά, δεν γίνεται και εσείς
1: που
0: να μην
1: λέτε,
0: έχετε.
1: Λέμε όλα αυτά τα αστεία, βρε μπάσε καλό μας. Τι αστεία λέμε. Και το λέει μόνη της.
0: Μόνη μου τα ακούω. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι γελάμε πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ένα παράπονο μου ότι από τότε που ξεκίνησα αυτή την εκπομπή και γελάω τόσο πολύ εδώ πέρα με τους φίλους μου, έχω κάνει ρητίδες γέλιου. Και.
1: Μελάνη, αυτό... πριν είχες άλλες ρητίδες, απλά τώρα έχεις και ρητίδες γέλιου.
0: Όχι, δεν έχω. Έχω μόνο ρητίδες γέλιου. Και γι' αυτό θέλω να σας πω, αν έχετε κι εσείς κάποιες ρητίδες, που δεν γίνεται να μην έχετε ρητίδες, σίγουρα
1: δεν έχουμε,
0: θα έχετε.
1: Όλος δεν
0: ο κόσμος έχει. Έχεις κι εσύ.
1: Έχω να σας πω για μια
0: πολύ καλή μάσκα ομορφιάς. Σπιτική.
1: Το ήξερα ότι θα πάει εκεί.
0: Που εγώ την έκανα και όντως είδα.
1: Και είδαμε τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολη, μην αγχώνεστε. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αλόε βέρα σπίτι του. Το φυτό.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εννιά έχω φυτεμένα πάνω από την τηλεόραση.
2: Ψυγείο δίπλα στην κέτσαπ.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω αλόε βέρα το φυτό.
1: Γεια σας, δύο σουβλάκια από όλα και μία αλόε βέρα. Με τη γλάστρα, για να το κόβω εκείνη την ώρα.
0: Τώρα, αν δεν έχετε, μπορείτε να βγείτε στον δρόμο, να πάτε στο γείτονα που σίγουρα θα έχει.
1: Γιατί να έχει ο γείτονας αλόε βέρα?
0: Γιατί όλοι έχουν.
1: Τι εννοείς, όπως την οίκια μένω.
0: Εμένα στην γειτονιά μου, οι γείτονές μου κάτω στον δρόμο έχουν αλόε βέρα, ρε παιδί μου. Και να μην είχα σπίτι μου, θα έπαινε από το γείτονα. Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Πού μένεις, είπες.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Στο ψυχικό.
0: Λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω. Παίρνετε αλόε βέρα. Ωραία. Ξέρουμε.
1: Ωραία. Έστω ότι δεν έχουμε. Από πού μπορούμε να αγοράσουμε?
0: Από παντού. Και στο σούπερ μάρκετ.
2: Και σε φαρμακείο. Και σε φαρμακείο.
0: Καλά. Βρίσκεις, μωρέ, παίρνεις και από το μανάβικο που έχουν αλόε βέρα κομμένοι, έτοιμοι.
2: Ναι, το φυτό.
1: Αλήθεια.
0: Το φυτό. Λοιπόν, κόβετε. Τι κάνεις τώρα, κόβεις τη μία πλευρά γιατί έχει το πράσινο, ουσιαστικά το φύλλο. Το κόβεις και μέσα είναι έτσι λίγο πιο γλιτσερό. Παίρνεις αυτή τη γλιτσερή πλευρά και αρχίζεις και κάνεις μασάζ στο πρόσωπό σου και ειδικά στα σημεία που έχεις ρητίδες. Το έχουμε ως εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Παίρνεις μετά σε ένα βαζάκι και βάζεις σόδα, λεμόνι, μέλι. Το ανακατεύεις
1: και το τρως.
0: Και εκεί που έχεις περάσει με την αλόε βέρα, από πάνω περνάς με το χεράκι σου κύκλικα και τρίβεις. Το έχουμε και αυτό.
2: Ναι.
0: Εύκολο.
2: Εύκολο.
0: Στο τέλος.
1: Για ξαναπες τι έχω μέσα, μέλι.
0: Μέλι, σόδα και λεμόνι.
1: Ναι.
0: Το έχουμε. Ωραία. Mm-hmm. Στο τέλος παίρνεις μια ζεστή πετσετούλα και καθαρίζεις το πρόσωπό σου και παιδιά θα δείτε μια τεράστια διαφορά στο δέρμα σας.
1: Ξέρεις εμένα πόσο πολύ με μπερδεύουν όλα αυτά. Δηλαδή, έχω κολλήσει το πώς θα κάνω ζεστή την πετσέτα.
0: Θα βάλεις λίγο νερό.
1: Έχω φανταστεί στο μυαλό μου ότι κάνω σεσουάρ στην πετσέτα μέχρι να ζεσταθεί. Μετά ότι πασαλίβω μέλια με σόδες και λεμόνια στη μούρη μου που τα κάνω μασάζ με ένα φύλλο από ένα φυτό.
2: Πρόσεχε να δεις, θα σου πω εγώ ότι έχεις μάθει μέσα σε 2 εβδομάδες. Από τη στιγμή που ξεκινάει η μέρα σου. Ξυπνάς, κάνεις μπάνιο με κρύο νερό που είχα πει εγώ.
1: Ναι.
2: Μετά στα καπάκια.
1: Μιλάμε τώρα για την ιδανική μέρα για να έχουμε την τέλεια ευεξία.
0: Ναι. Πώς τελειώνεις δηλαδή... το μπάνιο?
2: Τι?
1: Κάτι δεν μας είχες πει ότι βγαίνεις στο μπαλκόνι και κάνεις το νιαγουάρο.
2: Πώς τελειώνεις το μπάνιο, δεν καταλαβαίνω.
0: Με φλούδες πατάτας.
2: Ναι, με φλούδες πατάτας βγαίνεις. Πας πλένεις τα δόντια σου με κάρβουνο πάνω στην οδοντόκρεμα.
1: Στην οδοντόβουρτσα.
2: Μετά φεύγεις φέρα και πας και τρως το πόριτς. Δηλαδή και μετά
1: δεν
2: μας είχε πει πιστόλι του βάζει στον κρότο.
1: Δεν μας είχε πει κάποια στιγμή ότι πρέπει να βγαίνει. Δεν μας είχε πει η Μέλλον ότι πρέπει να βγαίνει στον μπαλκόνι σου και να κάνεις και τον τσαλαπετινό.
2: Στο ποιον που ζεις.
1: Να κάνεις στον μπαλκόνι. Κάποια στιγμή δεν μας είχες πει ένα τέτοιο.
0: Ναι, να λες είμαι μια χαρούμενη
2: γαλοπούλα.
1: Μπράβο αυτό. Που βγαίνει η Μέλλανη κάθε φορά στο μπαλκόνι και λέει με μια χαρούμενη γαλοπούλα, είμαι μια χαρούμενη γαλοπούλα και πρέπει να το λες 10 φορές στο μπαλκόνι δυνατά.
2: Παναγία.
1: Η Μέλλανη κλαίει.
2: Break, κυρίες και κύριοι.
1: Μέλλανη γαλοπούλα, έλα πάει.
2: Break.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Εδώ έχουμε κάνουμε αέρα στη Μέλλα να συνέλθει.
1: Από...
2: Δεν είναι η Μέλλα, είναι μια χαρούμενη γαλοπούλα.
0: Σωστά, σωστά. Και θέλω να σας πω για μια σελίδα που έχω βρει στο Facebook που λέγεται Ήξερες ότι.
1: Ω, μ' αρέσουν αυτά.
0: Μιλάμε απίστευτη πληροφορία.
1: Για πες, δηλαδή, για πες.
2: Απίστευτη πηγή πληροφοριών, θες να πεις.
0: Απίστευτες πληροφορίες που μαθαίνεις έτσι από τη συγκεκριμένη σελίδα. Όπως.
2: Ρώτησε μας κάτι.
0: Για παράδειγμα, ήξερες ότι στο Λονδίνο ακούγονται συστηματικά πάνω από 300 διαφορετικές γλώσσες και διάλεκτοι.
2: Μπράβο. Πόσες? Είναι πολύ πολυπολιτισμική.
0: 300.
1: Χαμός.
0: Φαντάσου, ναι, τι, δηλαδή, περπατάς στο Λονδίνο και μπορεί να ακούσεις, δηλαδή, σε μια διαδρομή που θα κάνεις, ξέρω εγώ, έτσι, αρκετή έτσι, όχι να βγεις τώρα για
2: σιγά. Το ίδιο, άμα κάνεις και στο μοναστηράκι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ή, για παράδειγμα, ότι, πού ήταν αυτό που βρήκα, γνωρίζουμε, λέει, περισσότερα για την επιφάνεια της σελήνης από ό,τι για τους ωκεανούς.
1: Ισχύει!
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τους ωκεανούς λένε ότι.
2: Νομίζω έχουν... δεν έχουμε βρει τεχνολογία να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη.
0: Έχουμε φτάσει, νομίζω, μέχρι τα 9.500 μέτρα. Όχι...
1: Πώς γίνεται όμως να μπορούμε να πάμε.
2: Ο Κουστό δεν ήταν 20.000 λέγκες κάτω από τη θάλασσα.
0: Αυτό είναι το βιβλίο του Ιούλιου Βέρν.
2: Ο Κουστό που είχε πάει.
0: Ο Κουστό είχε δοκιμάσει να κατεβεί σε βάθος. Δεν έσπασε ρεκόρ, αλλά είχε επιχειρήσει. Ωστόσο, νομίζω με μη επανδρωμένο σκάφος έχουμε φτάσει μέχρι τα 9.500 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. Και κάπου εκεί στα, πώς λέγεται, η Κοιλάδα είναι ένα μέρος κάπου στον Ελληνικό που έχει πολύ μεγάλο. Η Τάφρος
2: είναι μια Κοιλάδα.
0: Κάπως έτσι. Αλλά...
1: Θα φτάσουμε και εκεί. Εγώ δεν αγχώνομαι, είμαι σίγουρη.
0: Καλά, εντάξει,
1: τα επόμενα χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σίγουρα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι?
0: Υπάρχει ένα μοναδικό ζώο το οποίο είναι το μόνο πάνω σε αυτή τη γη,
1: ναι,
0: το οποίο βλέπει το μπλε χρώμα.
1: Α, εννοείς τα υπόλοιπα δηλαδή δεν το βλέπουν?
0: Όχι, α, μόνο αυτό το βλέπει. Μόνο αυτό.
1: Στρουφάκι.
0: Όχι, καλό είμαστε. Βρε δεν τρέπεστε. Βρε δεν τρέπεστε. Έλα, ψάξτε λίγο.
1: Το δελφίνι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει τεράστια μάτια.
1: Το κοάλα.
0: Όχι, τι έχει τεράστια μάτια. Τεράστια.
1: Κουκουβάγια.
0: Ναι! Η κουκουβάγια, παιδιά, είναι το μοναδικό ζώο το οποίο μπορεί να δει το μπλε χρώμα.
1: Σοβαρά.
0: Σοκ.
1: Άρα κυνηγάει σίγουρα στρουφάκια.

0: είναι 9:30. Μπορώ να
1: έχω λίγο το λογαριασμό. Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη, θέλω να σου πω.
1: Για πες μου.
0: Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η πιθανότητα του να πέσεις με το αεροπλάνο.
1: Α, στα πόσο.
0: Τι στα πόσο.
2: Στα
0: τόσο. Πιθανότητες που σημαίνει.
1: Στο πόσο! Στο 100, πιθανότητες στο 100, πιθανότητες στο
2: 100. Πάνε ρε
1: Μελάνη. Όχι, μπορεί να πεις μία στις 10.000.
0: Μπράβο, αυτό κάτι τέτοιο θα πεις.
1: Μία στις 10.000.
0: Όχι, λάθος.
1: Θα πω 10 στις 10.000.
0: Όχι, κράτω το μία. Για το 10.
1: Α, μία στις 1.000.
0: Όχι.
1: Μία στις 100.
0: Μία στις 100 δεν θα ανέβαινε κανένα στο αεροπλάνο.
1: Μία στις 100.000.
0: Όχι, είναι μία στις 25.000.
1: Αχ, ήμουν πάρα πολύ κοντά.
0: Να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν είναι και
0: εγώ. Ναι. Με τρομάζει.
1: Μία στις 25.000.
0: Με τρομάζει το μία στις 25.000. Βέβαια θα ήθελα πολύ να μάθω ποια είναι η αναλογία στο να έχεις ένα τροχαίο. Θεωρώ ότι είναι σίγουρα πολύ λιγότερο. Απλά είναι άλλο το να έχεις ένα τυχημό στη γη και άλλο να έχεις ένα τυχημό στον ουρανό, έτσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αυτό είναι πιο τρομάζει.
1: Αυτό είναι που λέμε εμείς ότι είναι
0: τύχη. Είναι πιθανότητες επιβίωσης.
1: Θα επιβιώσουμε, τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, Μέλανη.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε έτσι γλυκά και όμορφα, εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Λίγο σαν την χοροδία τρικάλων. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Και μιας και θα πείτε, θα κάνετε και ένα follow, ένα like, ένα κάτι βρε αδερφέ.
2: Στείλτε μήνυμα να ενημερώνει η Μέλανη το περιεχόμενο του σελίδα.
0: Στείλτε, στείλτε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, η εκπομπή
1: πάνω ή κάτω.
2: Πώς τα λες,
1: δεξιά ή αριστερά. Ανοίγω ή κλείνω.
2: Μέσα ή έξω. Από εδώ ή από εκεί.
1: Κλείνω ή δένω.
2: Πω.
0: Καμένη ή χαμένη.
1: Χαμένη ή χαμένη. Δεν είναι καν αντίθετα. Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Τόλη Αγγελακόπουλο, Μέλλανη Μιλέροβα, Στάθη Μπόγδανο, Βασίλη Κόμιντο από την κονσόλα.
2: Εμείς θα λέμε αύριο τώρα.
1: Και μέχρι αύριο ένα πράγμα με να πούμε.
2: Τι.
0: Bye.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω. Έρχονται Αναβύση και Αιγαίο, Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια και αμέσως μετά Απών και Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η αποστολή Ζώη, άσε ό,τι κάνεις, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχεται αμέσως τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες. Έρχονται Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα για την Ελένη, και αμέσως μετά η επιλογή της Ελευθερίας, Γιώργος Κακοσέος και Ο Καθρέπτης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Blues. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσεύς και στην Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Έρχονται αμέσως τώρα δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Χριστού. Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται.

Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, παίζουμε μόνο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές και μία από αυτές ήταν του Τάσου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για τον Νίκο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Σταύρου, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, από τον Κώστα Μαρτάκη, τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ για την Άννα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς... Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

0: Είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, Θοδωρής Φέρης, μία επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Βάσο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1550 οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Σαν σήμερα το 1928 το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Σαν σήμερα το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του Πασόκ. Σαν σήμερα το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε να μεταδίδουμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και μία από αυτές είναι του Σπύρου, Πέγκυ Ζήνα και Άμινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

όνειρο θα είναι ξανά Κούνια Θοδωρής Φέρης, μία επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Βάσο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1550 οι Ισπανοί φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Σαν σήμερα το 1928 το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Σαν σήμερα το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Σαν σήμερα το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε να μεταδίδουμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, και μία από αυτές είναι του Σπύρου, Πέγκυ Ζήνα και Άμινα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Είναι 12:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Όνειρο θα είναι ξανά.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί. Tonight.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, Tonight Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίδης και εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική. Ζηλεύω όσους μπορούν να ερωτεύονται εύκολα, λέει. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ερωτεύονται δύσκολα συνήθως αγαπιούν πολύ πιο βαθιά όταν τελικά διαφεθούν. Μην το βλέπεις σαν ελάττωμα αυτό, επειδή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο. Ίσως αυτό να είναι και η προστασία σου από το να συχνά να πέφτεις σε λάθος κινήσεις. Γιατί με τυραννάς, αυτός είναι ο Δημήτρης Κόκοτας.

υποσυνείδητο και τη γαρμπή του Night Radio Show. Είμαι ο Αλκής Πετρίδης και είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Δεν ξέρω αν μου λείπει εκείνος ή ότι κάποιος με περίμενε κάθε βράδυ. Ξέρεις, καμιά φορά μας λείπει περισσότερο η αίσθηση ότι έχουμε έναν άνθρωπο κάπου, μας περιμένει, μια συνήθεια που μας δημιουργείται, παρά ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αυτή είναι μια διαφορά που πρέπει στην ουσία να παρατηρήσεις και να ανακαλύψεις. Τι σου λείπει περισσότερο? Τυφώνες από Αλκατράς.

0: ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Tonight

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα του Night Radio Show. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Με κουράζει να ξεκινώ συνήθως από την αρχή με νέες νοημίες, λέει εδώ πέρα η Ρία. Λοιπόν, η ελευθερία και η λεωρία. Η γνωριμία θέλει ενέργεια. Θέλει να ξανασυστηθείς, ρε παιδί μου. Να ξανανοιχτείς, να ξαναπιστέψεις. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος που γνωρίζεις δεν είναι συνέχεια μιας προηγούμενης ιστορίας. Είναι μια καινούργια σελίδα. Πρέπει να την πας από την αρχή, να την ξαναγράψεις, ρε παιδί μου.

Νίκος Απρίσια Δάφνη Λόνες, ίσως αύριο έρθει η ώρα για να καψούρα θρόμπα και θα σε πάω στο 2003, θα σε πάω δηλαδή 13 χρόνια πριν, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και κάνει πάρα πολύ χαμό. Από τότε ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα πάλι. Μιλάω για το «Πολύ απότομα βραδιάζει», μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και του στίχους είναι της Μέρης Καντιώτη. Και όντως, «Πολύ απότομα βραδιάζει, το ξημέρωμα αργεί, γιατί αυτός που σ' αγκαλιάζει σε πήρε και μου πήρε τη ζωή». Πάμε να το απολαύσουμε.

0: είναι 1:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Tonight.

Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι ευθυντικός, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι αυτός. Γιατί αν κερδίσεις έναν άνθρωπο υποδεόμενος έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχεις αυτό το πράγμα, ή απλά στο τέλος να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τι παραγγείλαμε, τι μας ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

Λοιπόν, σούσουρο ανδρομάχη, κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Ήταν βαρύγδουπο, λίγο κάπως, αλλά κάπως έτσι φτάσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για φινάλε εβδομάδας. Κάπου εδώ θα σου πω καληνύχτα για τις δύο ώρες που περάσαν ο Άλκης Πετρίτσας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εμείς στο επανειδήν αύριο.

Tonight. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.

Τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο μπορεί να είσαι ευθυντικός, τόσο περισσότερο μπορεί να είσαι αυτός. Γιατί αν κερδίσεις έναν άνθρωπο υποδεόμενος έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχεις αυτό το πράγμα, ή απλά στο τέλος να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τι παραγγείλαμε, τι μας ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

0: Μπορείς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.ellerpe.org.

0: αγωνία.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σήμερα Τετάρτη όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, καλώς ήρθατε στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο για να τα ξαναπούμε. Έχουμε θέμα εδώ, έχουμε να παρουσιάσουμε ενότητες και διάφορα άλλα καλούδια.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα δούμε αμέσως τώρα όλα όσα έχω ετοιμάσει για σήμερα. Έχουμε ονομαστικές εορτές και επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα στην ενότητα Throwback. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν κάτι είναι επίκαιρο και viral το αναφέρουμε στην εκπομπή. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, όπως επίσης έχουμε και προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς κανένα φόβο ότι θα ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια αλλά και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, σας παροτρύνω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Είναι 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω, ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

Γιουρδάνης αγαπητός εδώ, ενότητα Throwback εκεί. Χρόνια πολλά σε Θεόφιλο, Θεοφιλία, Προκόπιο και Προκοπία. Δεν έχουμε σήμερα επετείους, όμως έχουμε ένα γεγονός σημαντικό. Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3-37.

0: και ζω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.